Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και από το νόμο να σε σβήσει.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7, 7 και 7 λεπτά μετά τις 8. Beat that. Του χρόνου που θα είναι και το 7-7 του 2027 και 7 λεπτά μετά τις 8 θα είναι ακόμα πιο viral, για να το ανεβάσουμε στο Instagram. Δεν ξέρω τι συμβολισμό μπορεί να έχει, αλλά έτσι το πέτυχα τώρα. 7 Ιουλίου είναι σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Κρέτα One 102,3. Εδώ είστε. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Σαπίνος και σήμερα στην καλημέρα, στη ρύθμιση του ήχου, πρώτος και καλύτερος. Και εντάξει, δημόσια πρέπει να του λέω και ευχαριστώ, γιατί με φροντίζει όταν η κίνηση έτσι πάει λίγο παραπάνω με το που θα μπω μέσα στο στούντιο. Έχει φροντίσει και τον καφέ, και ξέρετε, νομίζω οι περισσότεροι και θα συμφωνήσετε, πόσο πολύτιμος είναι αυτός ο πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος, ανάλογα τη βραδιά έχει περάσει, πρωινός καφές. Μάνο Σουρουνάκη, αυτό δεν τον. Εμείς φροντίζουμε Μάνο Σουρουνάκη. Είναι. Τον διασώζουμε. Πώς λέει αυτό, όταν είναι σπάνιο είδος και τον προστατεύουμε. Σαν μια μικρή χελώνα καρέτα-καρέτα. Εδώ είμαστε, 2810-383-282, για όλα αυτά που θέλετε να μοιραστούμε, να πούμε, να σχολιάσουμε. Ανοιχτές οι γραμμές, ο καθένας μπορεί να μιλήσει και να μας βοηθήσει κιόλας σε μια καθημερινότητα που σε πάρα πολλές πλέον στιγμές της, οι δικές σας φωτογραφίες, οι δικές σας επισημάνσεις έρχονται να συμπληρώνουν ρεπορτάζ ή να δημιουργούν καινούργιες αφορμές για καινούργιες αναζητήσεις. www.cretaone.gr, από εκεί μας διαβάζετε, από εκεί ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της ημέρας, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο όμως εθνικό και παγκόσμιο. Από εκεί μας βλέπετε και μας ακούτε παράλληλα, αν δεν είστε εντός των ορίων του νομού Ηρακλείου, ώστε να μπορείτε να συντονιστείτε με τη συχνότητα στο 102,3, με δύο διαφορετικές επιλογές, ορατά τα πλαίσια στην δεξιά πάνω πλευρά της οθόνης, όταν μπείτε στο site, με το ένα κουμπί μας βλέπετε, live streaming μετάδοση, με το άλλο απλά μας ακούτε από όποια γωνιά του κόσμου και αν είστε. Internet. 7 Ιουλίου σήμερα, πείτε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Κυριακή που γιορτάζουν. Σήμερα είναι η μέρα της γιορτής τους και σήμερα είναι μια μέρα που σαν σήμερα, 7 Ιουλίου το 1936, γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης, ο Νίκος από τα Νόγια, από την Κρήτη, που όχι μόνο διαμόρφωσε την κρητική παραδοσιακή μουσική, αλλά συνέβαλε και στα μέγιστα για την διάδοσή της σε ολόκληρη την χώρα και πέρα από αυτή. Μια προσωπικότητα για την οποία πολλά μπορούμε να πούμε, όχι μόνο μουσική. Ένας άνθρωπος γεμάτος από ευγένεια, από διακριτικότητα, και χθες μάλιστα συγκυριακά η παράσταση που στην Αθήνα έσπασε ταμεία φέτος το χειμώνα με την ζωή του και τα τραγούδια του ήταν σε περιοδία εδώ στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Η Βάλια μου έστειλε αρκετά βίντεο, γιατί στο τέλος της παράστασης η σύζυγός του, η Ουρανία Ξυλούρη, άλλη μια όμορφη, σπουδαία μορφή που τίμησε όσο κανείς και με έναν σπουδαίο τρόπο την παράδοση που παρέλαβε και το όνομα του Νίκου Ξυλούρη, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και μίλησε για τον Νίκο Ξυλούρη αλλά και για αυτήν την παράσταση. Ο Νίκος Ξυλούρης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις πολλά γι' αυτόν. Νομίζω ότι τα είπε όλα μέσα από τον τρόπο που διάλεξε να υπηρετήσει τη μουσική και τον τόπο. Τον τρόπο που διάλεξε να υπηρετήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, εκείνα της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Η ζωή του άλλαξε ριζικά όταν ανέβηκε στην Αθήνα, και βεβαίως πολύ ριζικότερα όταν άνθρωποι που μπήκαν μέσα στο δρόμο του τον βοήθησαν και τον παρότριναν να ασχοληθεί
τόσο με την μουσική όσο και με το θέατρο. Στο μεγάλο μας σύρκο με την Τζένι Καρέζη μέσα στη διάρκεια της επταετίας νομίζω ότι κατάφερα να κάνουν πράγματα που με πολύ διαφορετικό άλλο και δύσκολο τρόπο δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Είναι πολλές ιστορίες για τον Νίκο τον Ξυλούρη, για την καριέρα του στην Αθήνα, για τον κόσμο που τον αποθέωνε, για τις βραδιές μαζί με ποιητές, με προσωπικότητες που ποτέ και ο ίδιος ενδεχομένως να μην είχε διανοηθεί ότι θα μπορούσε να στην αναστραφεί, με εξαιρετικές δουλειές που ήρθαν μετά, με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο, με τον Θεοδωράκη, με τόσους άλλους, με τον Σταύρο τον Ξαρχάκο. Καταλυτικές φυσιογνωμίες η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος και το μεγάλο μας τσίρκο. Και βεβαίως μια ζωή που ακόμα και μετά από το θάνατό του και ένα έργο που ακόμα και μετά από το θάνατό του παραμένει ζωντανό. Η Ουρανία είναι μια φυσιογνωμία που τίμησε και τιμά την μνήμη του Νίκου του Ξυλούρη και με ένα διάκοπο τρόπο και με ένα τρόπο τόσο η ίδια όσο και η κόρη της σε πάρα πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα συνεχίζοντας τη διάδοση του έργου αλλά και την ευγνωμοσύνη, ευχαριστώντας τον κόσμο με ευγνωμοσύνη για την αγάπη που ακόμα και σήμερα τρέφει στον Νίκο Ξυλούρη και στα τραγούδια του.

Είδες τι συμβαίνει όταν ανοίγεις μαζί με τα άλλα παράθυρα και αυτό του σαν σήμερα και τι κουτιά ανοίγεις και τι θαύματα ξεκλειδώνεις. Βλέπω τώρα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας συγγραφέας, έμπορος, αθλητικός παράγων τότε της εποχής του, γεννημένος στην Ερμούπολη, στην Σύρο. Ο άνθρωπος εκείνος που συνέβαλε αποφασιστικά στη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και εξελέγει πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν από πού πήρε το όνομά της η Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης, η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εάν πάση περιπτώσει πρέπει να μιλήσουμε μόνο για το κτίριο, είναι αυτό που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, απέναντι ακριβώς από την Κρίνη Μοροζίνη. Αλλά αν πρέπει να μιλήσουμε για την προσωπικότητα του Δημήτρη Βικέλα, που ενέπνευσε εδώ τους δημοτικούς παράγοντες τότε να δώσουν το όνομά του στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ο Δημήτρης Βικέλας ήταν ποιητής, ήταν πεζογράφος, ωστόσο το 1894 και εκείνη την περίοδο συνέβαλε καθοριστικά, ενεργώντας αυτοβούλος και χωρίς να έχει την αξιοδότηση του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, προκειμένου οι Ολυμπιακοί Αγώνες τότε να γίνουν στην Αθήνα. Και μάλιστα από πολλούς τότε χαρακτηρίστηκε και ως μια τολμηρή πρωτοβουλία, που από τη μία προκάλεσε ενθουσιασμό στην κοινή γνώμη στην Ελλάδα, από την άλλη πολλοί έσπευσαν τότε να πούν ότι η χώρα δεν ήταν σε θέση να διοργανώσει το 1894 έτσι, και να αναβιώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε παρόλα αυτά οι προσπάθειες που έκανε και οι επαφές που έκανε αποτέλεσαν την αφορμή να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα. Έφυγε από τη ζωή το 1908 σαν σήμερα χτυπημένος από τον καρκίνο.

Beatles, άκουγες? Όχι, ε, δεν ήσουν τέτοιος τύπος. Αν σου πω τώρα, ας πούμε, να βρούμε το All You Need Is Love, το ό,τι χρειάζεσαι είναι αγάπη. Αυτό θα πω και κλείνω το παράθυρο του σαν σήμερα, το οποίο δες πόσες αφορμές σου δίνει για να μιλήσεις. Αλλά βλέπω τώρα εδώ για το All You Need Is Love, που είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία των Beatles και πρωτοακούστηκε 25 Ιουνίου το 1967 στα εγγένεια του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Το BBC εγγενίασε δορυφορικό πρόγραμμα το 1967 και ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε κατά παραγγελία αυτού του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Το ζήτησε από το συγκρότημα, γράφτηκε από τον Τζον Λένον με τη συνεργασία του Πολ Μακκάρτνεϊ, ηχογραφήθηκε σε στούντιο με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων της μουσικής, από τον Μικ Τζάκερ, τον Κιθ Ρίτσαρτς, τον Έρικ Κλάπτον. Και διαβάζω εδώ την ιστορία του. Οι ηθήνοντες του BBC ζήτησαν, λέει, από τους Beatles ένα τραγούδι που να περιέχει ένα μήνυμα κατανοητό από όλους τους τηλεθεατές, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκείας. Και βέβαια ο Τζον Λένον, που ανέλαβε να το γράψει, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε αμέσως ήταν η λέξη αγάπη, που υπερνικά και όλα τα εμπόδια και όλα τα σύνορα και όλους τους λαούς και όλες τις φυλές.

Και μάλιστα ο Τζον Λένον έδωσε στο τραγούδι και ένα διεθνές άρωμα, διότι στην εισαγωγή του, αν το καταλάβατε, έχει εντάξει την Μασαλιώτισσα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Δηλαδή αν ακούς τον ήχο της αγωγής, σε παραπέμπει στον εθνικό. Άκου. Στον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, παίχτηκε ζωντανά στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC, με τη συμμετοχή αρκετών από τους καλλιτέχνες που είχαν πάρει μέρος στην ηχογράφηση που σας είπα λίγο πριν. Υπολογίζεται ότι τότε, το 1967, το πρόγραμμα το παρακολούθησαν κοντά στους 400 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχία του τραγουδιού ήταν άμεση, αποφασιστήκε η κυκλοφορία του μάλιστα σε σίγγλ. Αυτό έγινε μια μέρα σαν τη σημερινή, στις 7 Ιουνίου του 1967, και μάλιστα έφτασε στο νούμερο 1 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, κατακτώντας σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο.

0: Και από αυτή την αναδρομή που τυχαία προέκυψε και μ' αρέσουν εμένα. Ωραία, ωραία ανατροπή ήταν. Ένα-δύο πραγματάκι. Λίγο τα. Να, είδες τώρα, εγώ δεν ήξερα το All You Need Is Love. Γράφτηκε κατά παραγγελία του BBC. Και ότι Eric Clapton και τόσοι σπουδαίοι μουσικοί είχαν τραγουδήσει σε αυτό το τραγούδι. Όλο και κάτι μαθαίνεις. Λοιπόν, όλο και κάτι μαθαίνεις το σήμερα, όλο και κάτι μαθαίνεις το χθες, όλο και κάτι μαθαίνεις το αύριο. Σημασία έχει να θες να το μάθεις και να θες να τα δεις αυτά τα πράγματα καλύτερα. Σας έλεγα ότι μέσα στη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκυριακού, ένα πάρτι από τα πολλά, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μας ενδιαφέρει ή με ενδιαφέρει το ένα ή το άλλο πάρτι ή ποιος το διοργανώνει. Μην παίρνετε τόσο πολύ σοβαρά τον εαυτό σας, δεν είναι αυτό το θέμα. Έγινε ένα μεγάλο λοιπόν πάρτι στον Καράβολα, στο θεατράκι εκεί, που είναι ένας δημοτικός χώρος, που βεβαίως δεν μπορούμε να πάμε εγώ και ο Αντώνης αύριο το πρωί να διοργανώσουμε ένα δικό μας πάρτι και να βάλουμε τα ηχεία μας έτσι γιατί γουστάρουμε, γιατί είναι καλοκαίρι, θέλουμε να δούμε το Λιβασίλεμα. Πάμε στο Δήμο, ζητάμε μία άδεια, του λέμε ποιοι είμαστε, υπογράφουμε εκεί χαρτιά, να αιτηθούμε, εγκρίνεται η άδεια ή μπορεί και να μην εγκρίνεται, θα δώσουμε το πλαίσιο, το χρονικό και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά μάλλον προφανώς είχαν γίνει, γιατί αν δεν είχαν πάρει άδεια αυτό το κάνει και ακόμα λίγο πιο χειρότερο. Και έτσι ένα πάρτι που συμβαίνει λέει μόνο μία φορά το χρόνο, μου είπαν αρκετοί κάτω από τα σχόλια που είχαν βάσει στο Facebook, άρα δικαιολογείται ας πούμε για μία φορά το χρόνο, είναι σαν το τη σκότωσε μόνο μία φορά. Φαντάζεσαι να την είχε σκοτώσει 5 φορές. Άμα τη σκοτώσει μόνο μία φορά, αυτό είχε ένα ελαφρυντικό όπως και να το δεις. Ξεκινούσε στις 11.30, είχαν μάλιστα κυκλοφορήσει και αφήσει στο Ηράκλειο, που έλεγε ότι το πάρτι ξεκινάει 11.30 και τελειώνει στις 4. Βεβαίως κανένας δεν αναρωτήθηκε. Τι γίνεται με τις ώρες κοινής ησυχίας όταν τέτοιες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα δημόσιες χωρίς να είναι καλυμμένες, χωρίς να υπάρχει κάποια προφύλαξη και κανείς επίσης δεν αναρωτήθηκε γιατί αυτό το πάρτι επιτρέπεται να συμβεί όταν μάλιστα στο κατόφλι του υπάρχει μια δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων με 150 άτομα που εκείνο το βράδυ ξαγρύπνησαν αλλά και άρα πολλά σπίτια πέριξ αυτής της περιοχής. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι απομακρυσμένοι ή νομίζουν ότι στην απέναντι πλευρά του δρόμου δεν φτάνει ο ήχος. Όσο δεν φτάνει η αλεπούτα κάνει κρεμαστάρι, ο ήχος όμως φτάνει. Και παιδιά και άνθρωποι πολύ ξενύχτησαν. Με αφορμή λοιπόν αυτό, πάρα πολλοί από κάτω έκαναν και άλλα σχόλια που μίλησαν για αυτές τις υπαίθριες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στο καλοκαίρι και που περνούν τα όρια κοινής ησυχίας. Και ποιοι είναι εκείνοι ας πούμε, που προστατεύουν τους πολίτες που θα ήθελαν να έχουν την ηρεμία τους ή έχουν δυσκολίες κάποιες φορές με ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι ή παιδιά που είναι ανήσυχα και πώς μπορούν να προστατευτούν. Εδώ ανοίγουν και άλλα ζητήματα με όλα αυτά τα υπαίθρια πάρτι, διότι αν πας σε μια οργανωμένη επιχείρηση θα δεις ότι αν η μουσική ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο όριο και υπάρχει συγκεκριμένο όριο, περνούν ελέγχοι και γίνονται κατά καιρούς ελέγχοι με δεσιμπελόμετρα, μετρούν αυτούς τους ήχους και αν οι ήχοι είναι πάνω από το όριο, τότε επιβάλλονται πρόστιμα, γίνονται ακόμα και συλλήψεις, αυτόφορες, στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών που δεν σεβάστηκαν τον νόμο. Άρα 2 μέτρα, 2 σταθμά, 2 ταχύτητες και θα ήθελα αυτά να τα συζητήσω λίγο μαζί με την πρόεδρο του Συνδέσμου των Επιχειρηματιών Νόμου Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Ντονακάκη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Διότι εδώ έχουμε ας πούμε μια άλλη εικόνα. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για καμιά μάχη, ούτε για καμία αντιπαράθεση. Αλλά από τη μία είναι οι επιχειρηματίες που με τα μικρά ή με τα μεγαλύτερα τους μαγαζιά φορολογούνται, πληρώνουν ενίκεια, έχουν ταμιακές μηχανές. Και από την άλλη ας πούμε είναι έτσι μια τάση που προς Θεού δεν την αφορίζει κανείς. Ωραίες είναι και εκδηλώσεις, ωραία είναι και όλα αυτά τα οποία γίνονται, τίποτα δεν περισσεύει. Αλλά να ισχύει για όλους ο νόμος, κύριε Αντωνακάκη, ή εδώ τώρα έχουμε, έλα επειδή είναι καλοκαίρι, μια φορά συμβαίνει την ανάπτυξη φαινομένων σαν αυτό που λίγο πριν περιέγραψα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ακούμε προσοχή όλα αυτά που θίγεται και καλώς τα θίγεται γιατί μας έχουν απασχολήσει διαχρονικά. Δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά που περιγράφεται με τα μαγαζιά κυρίως συμβαίνουν και συμβαίνουν κάθε μέρα σχεδόν. Και λυπάμαι γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ σε άλλη πόλη. Να βλέπεις ένα Ηράκλειο, το οποίο έσυζε από ζωή όλα τα προηγούμενα χρόνια, και ξαφνικά να είναι μια έρημη πόλη. Μια σκοτεινή πόλη χωρίς ένταση, χωρίς χρώμα, χωρίς, και όταν μιλάω, ένταση δεν εννοώ την ένταση της μουσικής, ενώ την ένταση του κόσμου, να βγαίνει από το σπίτι του, να έχει επιλογές, να μπορεί να διασκεδάσει, να μπορεί, και πάντα βέβαια στα πλαίσια του νόμου, γιατί εννοείται ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρενοχλούμε ούτε τους πολίτες, αλλά και γενικότερα, ή κυρίως μάλλον όταν είναι άνθρωποι που είναι σε δομές ή σε νοσοκομεία ή σε χώρες που φιλοξενούνται και αντιμετωπίζονται προβλήματα υγείας κτλ. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι αυτό που είπατε, δύο ταχύτητες, δύο σταθμά, δεν μπορεί να έχουμε καθημερινά να απολογούμαστε. Ακόμα και για ένα decibel παραπάνω μπορεί να το προκαλέσει και μια πλοίο χλαγωγία, και να βλέπουμε σε διάφορα σημεία της πόλης μας, κοινόχρηστους χώρους κυρίως ή δημοτικούς χώρους αν θέλετε, για να βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα με κάτι πάρτι τα οποία ξεπερνάνε τα όρια, τις ώρες, να πηγαίνουν το πρωί. Εδώ κάναμε ολόκληρη μάχη. Εμείς από το σύλλογό μας μαζί με κάποιους ανθρώπους, κυρίως φορείς, να επιβάλλουμε ένα ωράριο στα κέντρα μαζικής εστίασης, τα οποία λειτουργούν μέχρι τις 4, το οποίο και θίγονται συμφέροντα και των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον ήχο και ανθρώπων που ασχολούνται με το... Γιατί δεν θέλαμε να ξενυχτάνε οι εργαζόμενοι μας μέχρι τα ξημερώματα και να ξαναδουλεύουν την άλλη μέρα, γιατί θυμάστε τι είχαμε αντιμετωπίσει με διάστημα, με τροχεία, τα οποία ήταν παιδιά τα οποία δουλεύανε σε κάποια κέντρα κατά του κόσμου, τέλος πάντων, που μας είπαν.
0: Ναι, στα Χανιά με το περιστατικό αυτό που χάθηκαν νέα
1: παιδιά. Και όμως οι άνθρωποι όλοι ακούσαν αυτή τη δική μας προτροπή, τέλος πάντων, και το εφάρμοσαν στο έπακρο. 4 η ώρα δεν κυκλοφορεί το βράδυ τίποτα από εκεί και μετά, λέει, σε μαγαζιά κυρίως που δουλεύανε παιδιά μικρά και οι ίδιοι επιχειρηματίες. Μας λέγανε μπράβο σας που κάνατε κάτι τέτοιο, και χωρίς να υπάρχει νομοθεσία και χωρίς, ξέρετε, σε αυτούς τους χώρους, επειδή είναι κλειστοί χώροι και έχουν όλες τις προδιαγραφές, δεν υπήρχε ο περιορισμός που υπάρχει στα κλαμπ και όλα αυτά τα μαγαζιά.
0: Τα ανοιχτά μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Στα ανοιχτά μαγαζιά τώρα οι συναδελφοί έχουν κάνει και επίσης μια μεγάλη προσπάθεια, ακριβώς γιατί τους κυνηγούσαν για πολλά χρόνια με το παραμικρό, και κάποιοι αιμονικοί πολίτες οι οποίοι τηλεφωνούσαν το πρωί μέχρι το βράδυ, και λέω αιμονικοί πολίτες γιατί γνωρίζαμε ποιοι ήταν, γιατί επώνυμα κάνανε και χωρίς λόγο, και πήγαινε η αστυνομία και δεν είχαν κανένα θέμα. Και βλέπουμε τώρα, όπως λέτε, σε κάποιους χώρους, δημοτικούς χώρους και κοινόχρηστους χώρους, που εγώ ίδια πολλές φορές έχω αναρωτηθεί πού βρήκαν αυτή την άδεια και κάναν όλα αυτά τα πάρτι.
0: Έχει αξία πάντως να το δούμε, κύριε Αντωνεκάκη, και να το αναζητήσουμε, να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις σε ποιο τμήμα του Δήμου πηγαίνει.
1: Μα βεβαίως και θα το αναζητήσουμε, γιατί ξέρετε κάτι τι μας ενοχλεί πάρα πολύ, το ότι όταν πούμε κάτι τέτοιο, όταν το θίξουμε κάτι τέτοιο, η απάντηση είναι «Α, μια φορά το χρόνο γίνεται», όπως είπατε.
0: Ναι, ναι, μια φορά το χρόνο.
1: Ήταν η τάδε ομάδα που γιόρταζε, ή ήταν το πανηγύρι.
0: Είναι, αυτό σας ευχαριστώ που με βοηθάτε. Δεν είναι ότι κάποιος, ας πούμε, είναι μισάνθρωπος και κινείται εναντίον της τάδη κοινωνικής ομάδας ή της δίνα κοινωνικής ομάδας. Αν αυτές οι ομάδες πάνε και κάνουν το αίτημά τους και το αίτημά τους εγκρίνεται, εμείς πρέπει να αναζητήσουμε την πηγή. Δηλαδή, ποιος σκέφτηκε ότι είναι ωραία ιδέα να ξεκινήσει ένα πάρτι 11.30 και να τελειώσει στις 4 και βάλε τα ξημερώματα ανοιχτό κάτω από μια κατοικημένη περιοχή. Δεν είναι απομακρυσμένη περιοχή η περιοχή που είναι το θεατράκι του Καράβολα. Και κάτω από μια δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων. Δηλαδή, στους Δήμους ή εμπροκειμένου εδώ στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν σκέφτηκε κανείς ότι αυτή η εκδήλωση θα ενοχλήσει τους ανθρώπους που είναι γύρω από τα σπίτια τους.
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ή θα σας θυμίσω κάτι άλλο. Πόσες φορές έχουν γίνει εκδηλώσεις μέσα στα πάρκα, μέσα σε χώρους και στο λιμάνι ακόμα, που γίνεται στην περιοχή του λιμάνιου.
0: Στο λιμάνι πάντως, να πούμε, μια που το λέτε, γιατί εγώ πήρα πολλή πληροφορία για το ρεπορτάζ κάτω από αυτή την ανάρτηση. Είδα διάφορες φυλές του κόσμου, από τους πολύ έξυπνους μέχρι τους πολύ βλάκες. Θυμήθηκα όμως, μου το θύμισε ένας συνάδελφος, ότι οι εκδηλώσεις που πολλές φορές ετούνται να γίνουν πλέον τώρα στο λιμάνι, και λόγω και της μόνιμης κατοικίας του Δημάρχου απέναντι από αυτό, μπλοκάρονται, και πολλές φορές και με ένα πρόσχημα το οποίο έτσι δεν είναι και ιδιαίτερο σοβαρό, και από την εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ότι οι μουσικές και τα φώτα κουράζουν και το μνημείο που είναι απέναντι. Δεν ζητάει κανείς να μπει με στο μνημείο, στο Φρουριοκούλα, για το απέναντι λέμε. Ό,τι δηλαδή είναι πέριξ των κατοικιών, ανθρώπων που μπορεί να ενοχλούνται, φροντίζονται. Για τους άλλους, τώρα έχει ο Θεός. Τώρα, αν είναι λάθος, να έρθουν να μου πούνε πότε έγινε τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, ή το φετινό καλοκαίρι, εκδήλωση με μουσική μπροστά από το λιμεναρχείο στον οργανισμό λιμένου Ηρακλείου. Γιατί εγώ ψάχνω στον καλεντάρι και δεν βρίσκω καμία ημέρα.
1: Εγώ ξέρω, κυρία Ανδρέα, σας διακόπτω, ότι υπάρχουν επιχειρηματίες της πόλης μας αυτή τη στιγμή που έχουν φτάσει σε σημείο να αλλάξουν ακόμα και τα κουφώματα στη σπίτια και να τους έχουν βάλει αλουμίνια με ειδικές προδιαγραφές, ακριβώς για να τους αφήσουν ήσυχους, γιατί χωρίς να υπήρχε ιδιαίτερος λόγος, γιατί έχω τύχει πάρα πολλές φορές επιχειρήσεις το βράδυ και μετά τις 12 και είναι κλειστά τα πάντα και δεν ακούγεται τίποτα, ούτε παρενόχληση ούτε τίποτα, και όμως συνεχίζουν οι κάτοικοι να παίρνουν τηλέφωνα και να δημιουργούν προβλήματα. Ξαναλέω όμως το εξής, το θέμα δεν είναι το αν αυτό το κάνει ο επιχειρηματίας ή το κάνει ένας απλός πολίτης που θέλει έτσι ένα βράδυ να κάνει ένα πάρτι, το θέμα είναι να τηρούνται οι προδιαγραφές, να υπάρχουν οι απαιτούμενες άντες, να πληρώνονται όλα αυτά που λέτε, που τα πληρώνουμε και όλοι εμείς.
0: Ταμιακές, αποδείξεις.
1: Ταμιακές ή αποδείξεις. Γιατί είναι τα γήπεδα.
0: Τα παιδιά που εργάζονται, τα ένσημά τους.
1: Τα παιδιά, ακριβώς. Όλα
0: ο DJ που έπαιξε μουσική. Άμα μπουν στο δικό σας μαγαζί και όλα αυτά δεν τα έχετε τηρήσει, θα σας επιβληθούν απίθανα πρόστιμα.
1: Ο ανταγωνισμός που δημιουργείται, και να σας πω και κάτι άλλο, εμείς στο επόμενο διάστημα έχουμε σκοπό να θίξουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο μας προλάβατε και θα το πω τώρα με αφορμή το πάρτι που είπατε, το οποίο μπορεί να ήταν και ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν μου ξαναγίνει και ποτέ. Το θέμα ποιο είναι, ότι θυμάμαι ότι σε κάποιες μέρες, κυρίως αργίες όπως ήταν ας πούμε, ή εθνικές εορτές όπως ήταν η 28η, όπως ήταν, ξέρετε πόσοι συνάδελφοι πήγαν μέσα στο αυτόφορο και πόσα πρόσωπα τους επιβλήθηκαν. Που ήταν μια μέρα μεμονωμένη που δεν δίνανε την άδεια ο Δήμος. Που τη ζητούσαν οι επιχειρηματίες αυτή την άδεια. Ήταν μια μέρα που κατέβαινε όλος ο κόσμος στην πόλη, που ήθελε να διασκεδάσει, και όμως δεν το δίνανε, δεν δίνουν. Όχι, απαγορεύεται. Αυτό συμβαίνει πάντα σε εμάς. Και μιλάω από την πλευρά των επιχειρηματιών, επειδή τυχαίνει να τους εκπροσωπώ σε πολλά πράγματα και να γνωρίζω ο καθένας τι κάνει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και κάποια φαινόμενα τα οποία ξεπερνούν τα όρια και δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχουν. Εκεί είναι επιβάλλεται ο νόμος. Δεν θα πρέπει όμως να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός όπως το είπατε πριν.
0: Ναι,
1: είναι λάθος.
0: Και βεβαίως εδώ ανοίγουν και άλλα ζητήματα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το δείτε και με περισσότερο θάρρος ή με μια δημοτική αρχή που θα έχει όρεξη να το συζητήσει όλο αυτό. Να συμφωνήσουμε δηλαδή. Το παραλιακό μέτωπο το θέλουμε να αλλάξει εικόνα, έτσι να βάλω μια ιδέα. Θέλουμε να είναι μια ενεργή πόλη όπως ας πούμε μια πόλη στη Λισαβόνα ή στο εξωτερικό ή στο Ισραήλ ακόμα, που όλη νύχτα παίζει μουσικές, ο κόσμος είναι έξω, περπατάει όπως το Ρέθυμνο, μην πάω πολύ μακριά. Λοιπόν, αν αυτό το θέλουμε και είναι θεμητό και συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε να αλλάξει η εικόνα της πόλης, να επενδυθούν επιχειρήσεις στο παραλιακό μέτωπο, να γίνουν κινήσεις, θα πρέπει να δούμε πού θα πάνε οι μόνιμοι κάτοικοι. Διότι εδώ υπάρχει δομές. Διότι δεν είναι το ζήτημα των δημοσιογράφων ή των μονίμων κατοίκων να αντιπαρατίθενται με εκείνους οι οποίοι θέλουν να διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις και να γράφουν, ας πούμε, να φύγουν τα γυροκομεία, να φύγουν τα νοσοκομεία, δεν έχουν θέση στην παραλιακή. Λοιπόν, το συμφωνήσουμε. Να βρεθεί μια γενναία δημοτική αρχή, να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσει κίνητρο, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους όπως τα εγκαταλείπουν από διάφορες περιοχές που αναπτύσσονται τουριστικά και να πάνε να ζήσουν στην ενδοχώρα, ξέρω εγώ. Πόσο εφικτό είναι, ας πούμε, αυτό να γίνει. Επειδή εγώ αυτό το βλέπω πολύ μακρινό, ας κάνουμε τουλάχιστον μια κοινωνική συμφωνία και ας μπείτε κι εσείς μπροστά ως επιχειρηματίες στον χώρο και να ζητήσετε να εφαρμόζονται οι νόμοι ίδιοι για όλους. Γιατί, ας πούμε, εγώ εκείνο το βράδυ κάλεσα την αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν ήρθε ποτέ, κύριε Αντωνακάκη. Για ένα πάρτι που γινόταν εκτός ορίων κοινής ησυχίας σε δημόσιο χώρο, σε δημοτική έκταση, σε δημοτική εγκατάσταση.
1: Μόνο κυρία Ανδρεάκη, που δεν είστε μάρτυρες μόνο σε αυτό, πρέπει να είστε μάρτυρες και σε πολλά άλλα τα οποία έχουν συμβεί, τα οποία ενδεχομένως να μην τα έχετε ακούσει, που τα έχουν βιώσει μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου κάποιοι άνθρωποι, σε κάποια σημεία όπως είπατε χωρίς άδεια και χωρίς να μπορεί κανείς να τους επιβληθεί.
0: Γιατί όμως,
1: αυτό, είναι, δηλαδή, αυτό αναρωτιέμαι και εγώ, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν όλες αυτές τις υπερβάσεις και δεν απολογούνται σε κανένα, και κάποιοι άλλοι για ένα δεσιμπέλ μπορεί να είναι στο αυτόφορο όλο το βράδυ και μέσα στις συνθήκες άθλιες, έτσι.
0: Ναι, καλά.
1: Λες και είμαστε
0: κοινοί εγκληματίες. Εγώ αυτό δεν μπορώ να διερωτηθώ και μπαίνω στη μέση τώρα, συγγνώμη, στα δικά σας τεχνιακά. Το δικό σας δεσιμπέλ ενοχλεί και μετριέται, και καλώς μετριέται θα πω εγώ, Και καλώς γίνονται οι έλεγχοι και εσείς πρέπει μετά να υποστείτε τη βάσανο των προστήμων ή των όποιων εξέλιξεων. Αλλά των υπαίθριων πάρτι, των αυτοσχέδιων πάρτι, των ομάδων, των πανηγυριών δεν μετριέται. Εδώ τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουμε?
1: Ό,τι αφορά τα πανηγύρια που καλώς θα φύγετε και αυτό, γιατί και αυτό θα μπει στο τραπέζι τις επόμενες μέρες.
0: Είναι θέμα χρόνου που θα γίνει το πρώτο.
1: Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, εκτός το πανηγύρι το οποίο γίνεται σε ένα χωριό μια φορά το χρόνο, που εκεί όλοι το θέλουμε γιατί είναι ο πολιούχος, γιατί είναι του χωριού, γιατί είναι δεν ξέρω μια γιορτή, τέλος πάντων που θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να γιορτάσουν και την περιμένουμε πώς και πώς όλο το χρόνο. Σε αυτό δεν υπάρχει θέμα. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Το να γίνονται όμως γάμοι ή να γίνονται κοινωνικά γεγονότα στις πλατείες, χωρίς να υπάρχουν υποδομές, με ένα catering και τίποτα περισσότερο, και όλα τα άλλα να είναι ό,τι θέλουμε κάνουμε, αυτό είναι λάθος. Ή στις παραλίες, σε κάποιες παραλίες που δεν υπάρχει άδεια, κυρίως, και εκεί να δείτε τι γίνεται. Χωρίς άδειες τίποτα. Και δεν μιλάμε μαγαζιά που είναι σε παραλίες. Μιλάμε για θυμία τα οποία δεν είναι, δεν υπάρχουν μισθώσεις δηλαδή. Και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Μάλιστα. Εσείς θα κινηθείτε με κάποιο τρόπο, και το λέω αυτό έτσι και επειδή είστε επικεφαλής ενός οργάνου που θα έπρεπε να διεκδικήσει ισονομία τουλάχιστον.
1: Ήδη έχουμε κινηθεί και ήδη έχουμε ρωτήσει, μάλιστα πάρα πολλές φορές έχουμε ζητήσει από το Δήμο να δούμε με ποιο τρόπο παραιτήθηκαν αυτές οι άδειες, και η απάντηση είναι ότι δεν το κάναμε εμείς, το κάνανε μόνοι τους κάποιες ομάδες από DJ, κάποιες ομάδες από κάποιες επιχειρήσεις που διαφημίζουν, κάποιες ομάδες κάνανε γένεια, αυτό μας λένε συνέχεια, ήταν γένεια, ήταν κάτι τέλος πάντων ένα γεγονός που δεν μπορούσαμε να μην τη δώσουμε την άδεια αυτή, ότι πληρώνουν ενδεχομένως κάποιοι και αυτό υπόθηκε. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν αυτά.
0: Εγώ τώρα
1: το έχω ξεκαλώσει πολλές ώρες.
0: Ανύποπτος πολίτης και σας πω, κυρία Αντωνακάκη, θέλω να πάω, ας πούμε, να πάρω το θεατράκι του Καράβολα, να πάω από το Δήμο να πάρω μία άδεια. Εσείς που είστε χρόνια σε αυτό το πεδίο και θέλω να παίζω μουσική μέχρι τις 5 το ξημέρωμα, δεν θα μου τη δώσουν εμένα την άδεια?
1: Η άδεια θα σας δοθεί. Ναι. Σίγουρα θα πληρώσετε κάποιο ποσό γιατί είναι μέσα στη συμφωνία αυτή. Σίγουρα δεν θα υποθεί το θέμα του ωραρίου για μην είναι κανείς υπόλογος μετά από την πλευρά του Δήμου. Θα σας πω ότι μέχρι την τάδε ώρα έχει το δικαίωμα να κάνετε αυτή την εκδήλωση. Από εκεί και μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει έλεγχος. Όλα είναι
0: στον αέρα.
1: Στον αέρα.
0: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ γιατί σας ξυπνήσαμε και πρωί. Αλλά έχει κανένα αξία, πρόβλημα. Είμαστε και σε ένα καλοκαίρι που θα μας δώσει και άλλες αφορμές. Δηλαδή και πέρυσι μας έδωσε. Διότι, ας πούμε, σε κατοικημένες περιοχές τώρα θα αρχίσουν να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις πολλές, από τα καμίνια μέχρι οπουδήποτε. Ποιος προστατεύει ποιον? Και πώς προστατεύεται κάποιος που δεν θέλει, ας πούμε, ή δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις, ακόμα και αν αυτές γίνονται μια
1: Κυρία
0: φορά
1: Ανδρεάκη,
0: το χρόνο?
1: Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε γενικότερα τους πολίτες και τους εαυτούς μας. Και να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην βρισκόμαστε υπόλογοι, να μην είμαστε όλα αυτά που περιγράψαμε πριν. Το θέμα είναι ότι η άδεια που δίνεται θα πρέπει να δίνεται και στις επιχειρήσεις όταν υπάρχουν προδιαγραφές. Ό,τι αφορά όμως όλα αυτά τα πάρτι, τα οποία δεν υπάρχει άδεια καθόλου, θα πρέπει ο Δήμος να μας εξηγήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτή η διάκριση. Να, αυτό ζητάμε.
0: Νομίζω ότι έχει εξέλιξει το θέμα. Αρμόδιος αντιδήμαρχος για τις άδειες, ποιος έχει οριστεί?
1: Είναι τα καταστήματα, των καταστημάτων που ανήκει ενδεχομένως είναι εκεί που είναι. Δεν νομίζω αν είναι στο ιστορικό κέντρο που λένε.
0: Εννοώ, ας πούμε, πολιτικός προϊστάμενος εκεί, ποιος είναι, ποιος αντιδήμαρχος ελέγχει
1: εκεί
0: αυτό?
1: Εκεί είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Τη μία λένε ότι είναι τα καταστήματα, την άλλη λένε η παλιά πόλη, την άλλη λένε ότι είναι η δημοτική. Δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως ότι είναι η δημοτική. Η δημοτική είναι εκτελεστική, είναι περισσότερο ελέγχει, δεν είναι η άδεια εκεί. Είναι εκεί που δίνονται οι άδειες για να κάνει κάποιος μια εκδήλωση. Δεν
0: ξέρω ποιο αντιδήμαρχο να ψάξω τώρα, καταλάβατε.
1: Καμιά φορά είναι και στα πολιτιστικά, δηλαδή ανάλογα τι είδους εκδήλωση είναι, που απευθύνεται, για ποιο λόγο την κάνει. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα μαζί αυτά.
0: Έχει αξία να δούμε ποιος είπε ότι κάντε ένα πάρτι μέχρι τις 4 το ξημέρωμα κάτω από ένα γεροκομείο, δείχνοντας τον πολιτισμό και το σεβασμό απέναντι σε άτομα τέτοιες ηλικίας αλλά και τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί δεν είναι φυτρωμένο και ένα γεροκομείο.
1: Θα σας θυμίσω μια φορά κάτι τα οποία γινόταν πολλά χρόνια πριν, αλλά το θυμάμαι γιατί είχε έντονο ενδιαφέρον τότε. Υπήρχε επιχείρηση μεγάλη με τεράστια οικονομική επένδυση, η οποία δεν μπορούσε για πολλά χρόνια να λειτουργήσει και να πάρει άδεια, διότι υπήρχε ένας αρχαιολογικός χώρος σε μια απόσταση αρκετά μεγάλη από την επιχείρηση, αλλά τα φώτα της επιχείρησης προσβάλλαν το μνημείο.
0: Ναι.
1: Και εδώ μιλάμε για τον Βούλη που γίνονται τόσο πάρτι, που γίνονται τόσο φωτορυθμικά, που πετιούνται τόσα ερωτεχνήματα, που γίνονται τόσες εκδηλώσεις. Και δεν άκουσα ποτέ να πούνε ότι αυτό το μνημείο φύγεται με αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε, έλεγχος για όλους, το ίδιο, να νιώθει ο κόσμος και σεβασμό σε αυτή τη διαδικασία και εμπιστοσύνη. Εδώ τώρα είναι ανάλογα όπου πάει, ό,τι πει ο καθένας.
1: Και ξαναλέω ότι γίνονται πάρτι και μέσα σε χώρους, όπως δηλαδή είναι τα πάρκα, όπως είναι κάποιοι δημόσιοι χώροι, δημοτικοί χώροι, όπως θέλετε να τους πούμε, μέχρι το πρωί. Και με ηχεία τα οποία σπάνε τα τύμπανα, που δεν τολμάει κανείς να μιλήσει. Κανείς όμως. Έτσι. Και προκαλώ πολίτες να πάνε να μιλήσουν για τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να βρουν υπεράσπιση εκεί το δίκαιο.
0: Όχι, ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εγώ κάλεσα το 100 και μου είπανε ποιος κάνει το πάρτι. Λέω ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Δεν με ενδιαφέρει ποιος το κάνει. Θα έρθει να με προστατεύσετε. Είναι εκτός ωραρίου κοινής ησυχίας. Δεν με νοιάζει ποιος το κάνει.
1: Εγώ δεν έχω παράπονα από την αστυνομία, γιατί όσες φορές χρειάστηκε, τουλάχιστον εμείς που είχαμε διάφορα προβλήματα εκεί, κυρίως με παραβατικότητα και τέτοια, ήταν εκεί. Αυτά όμως τα θέματα, για να πάει η αστυνομία, πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες. Αυτές οι καταγγελίες είναι που φέρνουν την αστυνομία και είτε κάνει και τη δουλειά της όπως πρέπει να την κάνει καθημερινά. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική αστυνόμευση. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις από κάποια ώρα και μετά ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ότι γίνονται αυτά τα πάρτι, γιατί υπάρχει άδεια. Ναι. Ή δεν περιμένω ότι θα πάει μέχρι το πρωί. Μόνο σε περίπτωση δηλαδή καταγγελία όταν καλέσουν την αστυνομία θα πάει. Δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί.
0: Εγώ έπεσα στην περίπτωση και το όνομά μου έδωσα. Ναι. Λέω θα περιμένω να έρθετε. Δεν ήρθαν ποτέ. Αλλά θα μπορούσε να τύχει να ήταν και ένας θάνατος και να μην ερχόταν επίσης ποτέ. Να μην τους είχα πείσει πολύ. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Αντωνακάκη, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Είμαστε η γενιά που είχαμε την ευλογία να ζήσουμε με τραγούδια και μελωδίες που γράψανε πάνω μας μια ολόκληρη ζωή. Και αυτό το εύχομαι ολόψυχα να συμβεί και στις επόμενες και να βρουν τα δικά τους τραγούδια, τους δικούς τους στίχους και τις δικές τους μουσικές που κάθε φορά που θα τις ακούν να ανατριχιάζουν, να ρηγούν και να περνάει από μπροστά τους μια ολόκληρη ζωή. Αυτό είναι το θαύμα της μουσικής και αλίμονος εκείνους που δεν έχουν έστω και μια φορά γευτεί και λουστεί από αυτή την ανυπέρβλητη μαγεία που δίνουν οι ίδιες οι νότες.
1: Μια έξοδο κινδύνου και εσύ θα γε.
0: Εγώ και Αντώνη συνονοηθήκαμε, χθες μου ήρθε αυτό το τραγούδι. Ξέρεις, όταν πιέζεσαι μάλλον και περνάς δύσκολα, πολλές φορές περνάνε πολλά τραγούδια από το μυαλό σου που σε είχαν μεγαλώσει, είχαν γράψει το δικό σου το DNA. Οπότε σε ένα δωμάτιο χθες το απόγευμα που κυριαρχούσε η σιωπή, αλλά από έξω λυσομανούσε ο αέρας, αυτό το τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό, αυτό ανέβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό σήμερα αποφάσισε ο Αντώνης να μου κάνει δώρο. Είμαστε 50 λεπτά μετά τις 8, 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, 2810, 383, 282. Νομίζω ότι την τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν, για το καλοκαίρι, λίγο πριν φύγουμε για διακοπές, Αντώνη, λέω να την κάνουμε μόνο μουσικές. Μόνο μουσικές. Και να δεχόμαστε και παραγγελίες εκείνη την ημέρα. 2 ώρες να κάνουμε μια εκπομπή μαζί με τους ακροατές, σαν αυτές που κάναμε παλιά στο ραδιόφωνο και που έπαιρνε κάποιος ακροατής ζητώντας να ακούσει το αγαπημένο του τραγούδι και το αφιέρωνε μάλιστα. Και περίμενε πώς και πώς να ακούσει το όνομά του, την αφιέρωσή του και το τραγούδι του, για να πατήσει και το REC και το play στο να το γράψει στην κασέτα, την Dedicate, την 60 ή την 90. Ήρθαν μετά και οι Maxel, ήρθαν διάφορες. Οι 90 κόβανε. Οι 60 ήταν πιο τίμιες κασέτες για να γράψει τα αγαπημένα του τραγούδια και να τα έχει, αν δεν μπορούσε να αγοράσει το CD αργότερα, νωρίτερα το βινίλιο το οποίο κυκλοφορούσε και να τα ακούει όποτε εκείνο ήθελε. Αν βέβαια ο παραγωγός μιλούσε πολύ πάνω στο τραγούδι, αλίμονό του. Κατέστρεφε το τραγούδι. Καλά το λες. Υπήρχαν παρακλήσεις από τους ακροατές που λέγανε σας παρακαλώ να μπορείτε μην μιλήσετε. Σου λέει κάπως μπορεί να το σεβαστεί αυτό το πράγμα να ακούσω το αγαπημένο τραγούδι χωρίς να παρεμβάλλει κανείς. Λοιπόν, πάμε πίσω στην επικαιρότητα. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τα σημερινά, γιατί με τα προηγούμενα πάμε την κουβέντα. Ναι, τώρα. Τώρα να την ακούσουμε και την ακροάτρια, γιατί έχετε πάρα πολλές φορές

0: κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας, να γίνουμε το ραδιόφωνο της καθημερινότητάς σας και βεβαίως και ένα ραδιόφωνο που εκτός από την ενημέρωση, τα σχόλια, τις συνεντεύξεις, να μπορεί να δίνει και ανοιχτά μικρόφωνα και τηλέφωνα σε όλους όσους μας ακούν, πάντα στο πλαίσιο έτσι, της ευπρέπειας στον δημόσιο λόγο, ώστε να μπορούμε να στυλιτεύσουμε και κακώς κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητά μας και γιατί όχι να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε αν αυτό είναι εφικτό. Και το λέω αυτό για όσους σκέφτεστε ότι μπορεί να πάρετε ένα τηλέφωνο και να μην βρείτε κανένα στην απέναντι τηλεφωνική γραμμή. Εμείς είμαστε εδώ και τα ακούμε και τα συζητάμε και πολλές φορές το κάνουμε και στον αέρα, όπως θα το κάνουμε τώρα με την ακροάτρια που μας πήρε χθες στο τέλος της εκπομπής και μας είπε ότι θέλει να ανοίξει ένα θέμα προς συζήτηση. Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα στην κυρία Δασκαλάκη που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, με την άδειά της λέμε και το όνομά της, το επώνυμό της και το όνομά της, την κυρία Ελένη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να δούμε τι είναι εκείνο που θέλετε εσείς να στυλιτεύσετε και να συζητήσουμε.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο το Ηράκλειο, πιστεύω, αλλά και την περιοχή μας. Είμαστε στη Ακαδημία και Γεωργιάδου, είναι η Κάσου, αλλά όλη η Γεωργιάδου, όλη η Ακαδημία, η Αεροφύλη, η Σταυράκη, όλοι οι δρόμοι με το να γίνουν τα πεζοδρόμια, τα οποία ήταν ωραία, έγινε πολύ ωραία δουλειά, αλλά αποκλείστηκε μια σειρά αυτοκινήτων από το κάθε δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα παρκαρίσματος. Υπήρχε λοιπόν ένα μεγάλο οικόπεδο στη Γεωργιάδου προς το κομμένο Μπεντένι, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο οικόπεδο και αναθαρίσαμε όλοι πιστεύοντας ότι μπορεί να γίνει και μια λύση. Και όχι μόνο και μακροπρόθεσμα να γίνει και ένα υπόγειο, ξέρω εγώ, ή ένα του Δήμου να μπορούμε να πληρώνουμε εμείς κάτοικοι, όσοι θέλαν τέλος πάντων.
0: Ως δημοτικός χώρος στάθμευσης.
1: Ούτως ή άλλως δημοτικός χώρος είναι και αυτός. Ναι. Τελικά εμείς είμαστε ευχαριστημένοι ότι θα το κάνουμε αυτό. Τελικά γίνεται ένα παρκάκι. Mm. Ένα παρκάκι το οποίο όχι ότι δεν είναι ωραίο. Πάντα όπου υπάρχει λουλούδι και ότι υπάρχει είναι πάρα πολύ πράσινο ωραίο. Αλλά έχουμε ήδη ένα μεγάλο χώρο μέσα κάτω στα τείχη. Πίσω από το κυματοθέατρο στο του Καζαντζάκη, μέχρι την άλλη, μέχρι το κομμένο Μπεντένι. Υπάρχει ένας απέραντος χώρος που εκεί περνάνε πάρα πολύ ωραία τα παιδιά και οι γονείς και κάνουν και εκδηλώσεις. Εκείνο το κομμάτι ήταν τόσο απαραίτητο το να μπορούσαμε να βάλουμε μερικά αυτοκίνητα εκεί. Είναι αρκετά μεγάλο, ένα μεγάλο τρίγωνο.
0: Το οποίο όμως χάθηκε, λέτε
1: το
0: τώρα.
1: Το οποίο όμως συνεχίζουν, έχουν κάνει τη γύρω την περίφραξη, έχουν κάνει, δεν έχω μπει μέσα να δω τι έχουν κάνει ακόμα. Αλλά δεν νομίζω, ότι μιλάμε και σε ότα μιακόντων, δεν νομίζω πως...
0: Εσείς βέβαια από την άλλη λέτε ότι λόγω της ανάπλασης που έγινε στην περιοχή σας και που έγιναν μεγαλύτερα πεζοδρόμια που ήταν το ζητούμενο και αυτό είναι και το ωραίο. Μακάρι να είχαμε μια ολόκληρη πόλη με πεζοδρόμια που θα κυκλοφορούν τα παιδιά με ασφάλεια.
1: Και με τα καροτσάκια και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Είναι και πολύ ωραία δουλειά. Εγώ αυτό...
0: Το επικροτείτε. Αλλά από την άλλη λέτε ότι επειδή δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί, που να μπορεί κάποιος να σταθμεύσει με ασφάλεια το αυτοκίνητό του. Οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών που έχασαν σημαντικές θέσεις στάθμευσης από την δημιουργία αυτού του έργου, έχουν ένα αίτημα. Και λέτε ότι εμείς δεν ζητάμε ακόμα, ας πούμε, και αν δεν είναι δωρεάν, που είναι ένα αυτονόητο δικαίωμα να ήταν δωρεάν.
1: Δηλαδή, καλά θα ήταν,
0: στις οργανωμένες πόλεις κάνουμε έργα, αλλά στο όνομα των έργων δεν δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούμε να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Βέβαια, γιατί ξέρετε τι άλλο συμβαίνει με το να είναι η περιοχή μας κοντά στο Ηράκλειο, έρχονται από ψηλά, από άλλες περιοχές.
0: Άλλες περιοχές.
1: Αφήνουν τα αυτοκίνητα και κατεβαίνουν στο Ηράκλειο, στο κέντρο, να κάνουν τις δουλειές τους.
0: Ναι.
1: Εχθές φιλοξενούσα ένα ζευγάρι από την Ελβετία και αναφέραμε αυτό, ότι δεν έπρεπε να παρκάρει. Μου είπε πως πάρκαρε στην αρχή της Γνωσού. Και μένει το σπίτι μου στην Κάσου, είναι αρκετά μακριά. Και μου λέει, και τι είπα αυτό το θέμα, και μου λέει εμείς στην Ελβετία, μου λέει, στη Βέρνη μένει συγκεκριμένα, έχουμε κάρτες από το Δήμο ότι είμαστε κάτοικοι και όταν δεν έχεις κάρτα δεν μπορεί να παρκάρεις στην περιοχή.

0: Ναι, αυτό βέβαια εφαρμόζεται με έναν τρόπο στο κέντρο, με τις κάρτες των μονίμων κατοίκων. Δεν έχει αναπτυχθεί και σε άλλες περιοχές, ώστε να μπορεί με έναν τρόπο να διασφαλιστεί αυτό το δικαίωμα.
1: Ναι, έχουμε γύρω-γύρω πάρα πολλά καταστήματα. Οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν εκεί έχουν και αυτοί τα δικά τους αυτοκίνητα. Και αυτοί αυτονόητο είναι να τα βάλουν σε πάρκι. Οπότε είναι τέτοια η κατάσταση που δεν τολμούμε να πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε στις δουλειές μας, γιατί μετά που θα γυρίσουμε.
0: Δεν ξέρετε πού θα το σταθμεύσετε. Μπορεί να φτάσετε δηλαδή από την Ακαδημία στη Λεωφόρο Κνωσού, όπως ο φιλοξενούμενός σας.
1: Ακριβώς.
0: Το έχετε αιτηθεί αυτό στο Δήμο με έναν τρόπο, έχετε επιχειρήσει να το επικοινωνήσετε?
1: Όχι. Γιατί εγώ όταν γινόταν το πεζοδρόμιο, γιατί όλοι είχαν μαζευτεί, ήταν ξεσηκωθεί ο κόσμος, γύρω-γύρω. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο. Και μου λένε είναι οδηγία ευρωπαϊκή, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και εγώ από εκεί πέρα το σεβάστηκα και τελείωσα.
0: Δεν είναι μόνο οδηγία ευρωπαϊκή, είναι το αυτονόητο. Μακάρι να γινόταν τέτοια έργα σε όλο το Ηράκλειο, θα πω εγώ. Ξέρετε. Και να υπήρχαν έτσι ωραία πεζοδρόμια με τα λουλούδια τους.
1: Δεν έχουμε λουλούδια βέβαια, δεν έχουμε ούτε δέντρο ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, είναι καλή.
0: Μόνο τσιμέντο, γιατί υπάρχουν τα λουλούδια.
1: Όχι. Κοιτάξτε, για να κάνω λουλούδια να κάνω παρτέρι. Ναι. Το παρτέρι προϋποθέτει ότι θα στενέψει το πεζοδρόμιο και...
0: Οπότε πεζοδρόμιο χωρίς ένα δέντρο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Είχε και τα κόψανε ή δεν
1: όχι,
0: είχε
1: όχι, από εκείνη την πλευρά δεν είχε καθόλου. Mm. Αλλά και από την άλλη πλευρά που είχε ξεραθήκανε. Mm. Και δεν έχει ούτε τώρα μα δεν είχε τα δέντρα και στη Γεωργιάδου, τα δέντρα αυτά που είναι κουτσουπιές τι είναι. Αυτά στάζουν μέλια πάνω στο αυτοκίνητο. Και εκεί δηλαδή, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία τα λουλούδια, όταν ανθίσουν τέλος πάντων, αλλά ανθίσουν πάρα πολύ λίγο, mm-hmm. και μετά είναι το πράσινο και τα μέλια που στάζουν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πολλά πρέπει να γίνουν. Αυτό που μας καίει εμάς όλους, νομίζω ότι καίει τους πάντες.
0: Είναι η θέση στάθμευσης. Είναι ένας βραχνάς αυτό, είτε αφορά στο κέντρο, είτε αφορά στα προάστια. Είναι μια πόλη που μεγαλώνει, είναι μια πόλη που εγώ θα πω και άναρχα και αυθαίρετα πολλές φορές δομήθηκε, που χτίστηκε χωρίς να υπάρχουν υποδομές και προϋποθέσεις και που τώρα βεβαίως αυτές είναι το αυτονόητο δικαίωμα όλων. Δηλαδή εσείς λέτε ότι εμείς έχουμε ένα αυτοκίνητο, το έχουμε σταθμευμένο, γιατί φοβόμαστε αν το μετακινήσουμε, δεν θα ξαναβρούμε που θα το σταθμεύσουμε.
1: Ακριβώς. Μα εγώ το αυτοκίνητο το έχω ποτέ από κάτω από το σπίτι μου, δεν είναι ποτέ. Αυτό είναι μια σπάνια περίπτωση.
0: Λοταρία,
1: δεν έχω και την απέτηση να βρω κάτω από το σπίτι μου. Ας είναι και λίγο πιο μακριά να βρούμε όμως. Εκείνο το θέμα είναι...
0: Και να είναι και με ασφάλεια σταθμευμένο, έτσι, γιατί έχουμε και άλλα.
1: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε και με ασφάλεια. Αυτό μην το συζητάτε. Ο σκοπός είναι, εγώ, η φροντίδα μου είναι να μην εμποδίζει κάποιον άλλο, να μην είναι πάνω σε γραμμές. Που και αυτό ξέρετε τι άλλο έχει γίνει. Τις γραμμές που έχουμε κάνει για το...
0: Διαβάσεις πεζών ή πρόσβαση ατόμων με...
1: Οι διαβάσεις πεζών είναι τεράστιες, που δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανείς λόγος. Εγώ προσέχω, γι' αυτό έχω παρατηρήσει, γιατί δεν θέλω, φυσικά δεν θέλω να είμαι πάνω στη διάβαση. Είναι τεράστιες, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, νομίζω το έχω πει και σε μια δική σας εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει να τον λάβουν υπόψη. Πόσες κόσμος πρέπει να περάσει εκείνη την στιγμή.
0: Από τη Γεωργιάδου, ας πούμε, από την Ακαδημία.
1: Την Ακαδημία.
0: Ναι, ενώ στην πλατεία Ελευθερίας θα έπρεπε να ήταν περισσότερες και μεγαλύτερες διάστασης.
1: Ναι. Αλλά στη Γεωργιάδου, είναι μικρές, η δρόμος είναι μικρός. Δηλαδή δεν είναι τόσο κόσμο, είναι τόσο κίνηση.
0: Κατάλαβα.
1: Και είναι και μεγάλη μου και να πατήσει μια γραμμή. Δεν επιτρέπεται και... Εντάξει, τα σεβόμαστε, αλλά νομίζω ότι δεν σέβονται οι αυτοί που έπρεπε να σέβονται και εμάς, τις ανάγκες μας.
0: Ναι, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την...
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε, αλλά εγώ εκ των προτέρων είμαι σίγουρη ότι είναι αποφασισμένο αυτό και δεν θα γίνει τίποτα, αλλά ας το σκεφτούν λίγο.
0: Εμείς θα τα λέμε, θα τα θέτουμε υπόψη τους και θα τα διεκδικούμε. Διότι αν μείνουμε με τη λογική ότι αυτά προαποφασίζονται για εμάς χωρίς εμάς, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θερμά ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι φωτιές που ξέσπασαν χθες στα Μπραμιανά Ιεράπετρας και στο βουλισμένο αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου. Στα Μπραμιανά παραμένουν 13 οχήματα της πυροσβεστικής και 2 ομάδες της ΕΜΟΔΕ για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ερεθύμνου. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Βγήκε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ο εξάχρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου. Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης Μαριάνθης στα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή από τη Σίμη Βιάννου, με την αγωνία των οικείων της να κορυφώνεται. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού. Οι υποψήφοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν προθεσμία έως την 5η 16 Ιουλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 9, 102,3 Κρέτα One, στο ραδιόφωνο που οι συζητήσεις γίνονται και εντός, αλλά και πολλές φορές εκτός αέρα. Άλλωστε στη δημοσιογραφία συνηθίζουμε να λέμε ότι πολλά σημαντικά λέγονται όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Η μεγάλη αποστολή είναι όμως να φροντίσουμε να τα λέμε και όταν αυτά είναι ανοιχτά. Χαίρομαι πολύ γιατί σε αυτό το μέρος της εκπομπής έχω την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον πατέρα Βασίλειο Καλαϊτζίδη, σχολάρχη της Πατριαρχικής Σχολής Ιεροσολύμων και που πριν από λίγο καιρό και όταν τα πράγματα ήταν σε ένταση είχαμε τότε μιλήσει τηλεφωνικά. Ήταν την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, τότε που υπήρχε και η αγωνία τι θα γίνει και με την μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα προς την χώρα μας αλλά και σε άλλες εκκλησίες. Και σήμερα είναι εδώ, είναι στην Κρήτη, για να μιλήσουμε για κάτι που ομολογώ ότι δεν γνώριζα και έχω εντυπωσιαστεί, για να μιλήσουμε για την λειτουργία του Ελληνικού Γυμνασίου και Λυκείου στα Ιεροσόλυμα της Πατριαρχικής Σχολής Ιεροσολύμων. Σας καλωσορίζω, πατέρα Βασίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, κυρία Ανδρεάκη. Εγώ να σας ευχαριστήσω από πλευράς μου. Δική μου χαρά είναι που και από κοντά σας γνωρίζω, πέρα από την τηλεφωνική επικοινωνία τότε που είχαμε πριν λίγους μήνες. Γενικά είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό που προσπαθώ πλέον και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε από το Πατριάρχειο μας να επικοινωνήσω λίγο την ύπαρξη της σχολής μας και να δώσω μια διαφορετική προοπτική στους γονείς και στα παιδιά που θα ενδιαφέρονται να έρθουν κάτω στο Ιεροσόλυμα.
0: Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, πατέρα Βασίλη. Λέτε να επικοινωνήσω την σχολή, την Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων, η οποία λειτουργεί εδώ και πόσα χρόνια?
1: Η σχολή είναι αναγνωρισμένη από το 1911. Είναι ένα γυμνάσιο και λύκειο εισάξιο και ισότιμο με τα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου διδάσκονται ολιγομελή τμήματα όλα τα μαθήματα όπως ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η μόνη διαφορά είναι ότι επιπρόσθετα καλύπτουν έτσι και τον σκοπό της σχολής βέβαια και του πλαισίου που βρίσκεται, της κοινότητας της Πατριαρχικής εκεί, είναι το ότι κάνουν και βυζαντινή μουσική, κάνουν την αραβική γλώσσα, επειδή είναι και η γλώσσα του ποιμνίου που έχουμε εκεί πέρα, των ανθρώπων, των χριστιανών. Και βέβαια κάνουν και την ιστορία των Ιεροσολύμων, την οποία διδάσκονται από μένα τον ίδιο το σχολάρχη, ιδίως βέβαια στις πιο μεγάλες τάξεις, έτσι ώστε να γίνεται και πιο βιωματικό, να μαθαίνουν για την ιστορία την εκκλησιαστική, του Πατριαρχείου και των μοναστηριών, συνδυαζόμενα βέβαια και με την δυνατότητα που τους δίνεται να επισκεφθούν τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα εκεί, κάτω στους Αγίους Τόπους.
0: Από το 1911... Και μιλάμε πλέον για ένα αιώνα και πλέον αδιάλειπτης λειτουργίας.
1: Αδιάλειπτης λειτουργίας. Κτηριακά έχει αλλάξει μόνο τις εγκαταστάσεις που στη σχολή που βρισκόμαστε τώρα είναι από το 1970. Βέβαια έχουν γίνει πολλές ανακαινήσεις κατά διαστήματα και βελτιώσεις για την ευρυθμότερη λειτουργία της σχολής. Φιλοξένησε αρκετές εμπνευσμένες μορφές, προσωπικότητες όπως ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος, ο οποίος μαρτύρησε το 1979. Στο προσκύνημα στο οποίο κλήθηκε τότε να διακονήσει, αλλά και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, όπως μάλιστα βέβαια και ο ίδιος ο Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος.
0: Που φίτησε σε αυτή τη σχολή.
1: Ακριβώς.
0: Την Πατριαρχική Σχολή. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι σε αυτό το γυμνάσιο και στο Λύκειο μπορούν να φοιτήσουν και μαθητές από την Ελλάδα, ενός φίλου μόνο, δεν επιτρέπεται να φοιτήσουν κορίτσια, μόνο αγόρια.
1: Θα σας εξηγήσω επί τούτου. Κυρίως οι μαθητές που έχουμε είναι κυρίως από Ελλάδα. Όλοι οι μαθητές είναι κυρίως από Ελλάδα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε το ελληνικό στοιχείο και την ελληνική κοινότητα εκεί πέρα. Θα σας θέσω κάτι πολύ σημαντικό που συζητούσα και με το Μακαριότατο. Έχοντας ένα ελληνικό σχολείο και διατηρώντας αυτό το ελληνικό σχολείο κάτω στα Ιεροσόλυμα, στη κοιτίδα του χριστιανισμού, έτσι, στη καρδιά των Ιεροσολύμων, μιλάμε μετά και μπορούμε να στηρίξουμε και τον θεσμό του Πατριαρχείου και να μιλήσουμε για ένα ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο. Άρα λοιπόν είναι και ένα εθνικό θέμα και ζήτημα, το οποίο με πολύ ευαισθησία έτσι προσπαθεί να στηρίξει ο Μακαριότατος και εγώ βέβαια με τις δικές του ευχές.
0: Άρα είναι και ένα ζήτημα, καλά το λέτε πατέρα Βασίλη, εθνικό, το να παραμείνει άσβεστη η φλόγα της λειτουργίας ενός σχολείου. Τα σχολεία άλλωστε είναι εν δυνάμει, όχι μόνο κοιτίδες πολιτισμού, αλλά και κυβωτοί εθνών.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Λαών. Υπήρξαν ποτέ περίοδοι όπου κινδύνευε η λειτουργία του λόγω, ας πούμε, των λίγων μελών των μαθητών που θα φοιτούσαν ή λόγω άλλων αιτιών?
1: Η πρόκληση αυτή υπήρξε στο παρελθόν, βέβαια πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού, θα έλεγα, γιατί είναι παρέμβαση του Θεού αυτό, πάντοτε βρίσκονταν λύσεις. Και με τη βοήθεια βέβαια από το Πατριαρχείο και την πρεσβεία μας εκεί κάτω και της Ελληνικής Πολιτείας, το οποίο το ενδιαφέρον είναι πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούσαμε να στηρίξουμε το σχολείο, ερχόντουσαν μαθητές και αυτό προσπαθώ τώρα να κάνω. Πολύ σημαντικό για μένα είναι να το επικοινωνήσω. Όχι σαν μια έκφραση το να έρθουν άμεσα κάποια παιδιά και αυτό μόνο. Το θέμα είναι να προσφέρω κάτι, να δώσουμε στον κόσμο μάλλον να καταλάβει ότι το Πατριαρχείο προσφέρει κάτι και δεν ζητάει κάτι από αυτό. Προσφέρει αρχικά τις υποτροφίες των μαθητών που έρχονται εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά κάτω, εφόσον μπορούμε να τους καλύψουμε και όλα τα έξοδα. Ερχόμενο ένα παιδί κάτω στα αεροσόλυμα, καλύπτονται τα έξοδά του από τη διαμονή, από τη διατροφή, από τη μετάβασή τους, τη βίζα τους, την υγειονομική τους περίθαλψη. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα και για τα παιδιά και πολύ περισσότερο και για τους ίδιους τους γονείς. Αυτό γίνεται βέβαια από το Σεπτέμβρη που κατεβαίνουν κάτω, που ξεκινάει η σχολική χρονιά, μέχρι βέβαια και τον Ιούνιο δίνουν τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις και από εκεί πέρα βέβαια με ασφάλεια βέβαια και συνοδό κατεβαίνουν ή εμένα προσωπικά ή κάποιον άλλον από τους καθηγητές. Κατεβαίνουν κάτω στην Ελλάδα, έρχονται μάλλον πίσω, επιστρέφουν στην Ελλάδα.
0: Εσείς το βλέπετε γεωγραφικά, κατεβαίνουν. Εμείς από εδώ το βλέπουμε πίσω.
1: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για τις διακοπές τους, να δουν τους γονείς τους. Εκτός βέβαια και κάποιο παιδί εκφράσει και το ενδιαφέρον να μείνει πίσω το καλοκαίρι, είτε για να διαβάσει, να προετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά, είτε και να διακονήσει και να ενσωματωθεί βέβαια και στη ζωή κάτω του Πατριαρχείου.
0: Έχει αυτή τη δυνατότητα δηλαδή.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, πάντοτε η σχολή λειτουργούσε, ο σκοπός της σχολής ήταν σίγουρα να λειτουργήσει και σαν φυτώριο. Mm. Από εκεί σας λέω, έχουν έρθει πολλοί πατέρες εκκλησίας μας και ιεράρχες που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν φοιτήσει κάτω στη σχολή. Αλλά δεν είναι ο μόνος σκοπός. Σίγουρα αν κάποιο παιδί έχει την κλίση, γιατί είναι θέμα κλίσης αυτό, είμαστε εδώ να το στηρίξουμε και με τις σπουδές του και με την προοπτική που μπορεί να έχει μετέπειτα και ο ίδιος ο μακαριότατος πρώτος από όλους, αλλά χωρίς να γίνει κάτι με πίεση. Το θέμα είναι να κάνουμε το καλύτερο ως προς το εκπαιδευτικό κομμάτι των παιδιών και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον, είναι δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο εν καιρό και εν δυνάμει θα
0: αποφασίζεται.
1: Δείξει ακριβώς.
0: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που μου λέτε με τη λειτουργία του γυμνασίου και του λυκείου, που κατεξοχήν από παιδιά από την Ελλάδα που επιλέγουν να φοιτήσουν εκεί συντηρείται και φαντάζομαι και παιδιά οικογενειών που ζουν στην περιοχή, στα Ιεροσόλυμα και όχι μόνο. Ένα παιδί που θα έρθει για να φοιτήσει εκεί, λέτε ότι καλύπτονται τα τροφεία του, η διαμονή του, τα εισιτήριά του, μέχρι και να τελειώσει τις σπουδές του στο Λύκειο και από εκεί και πέρα είτε θα ακολουθήσει τον δρόμο που θα αφορά σε θεολογικές σπουδές, ιερατικές σπουδές, είτε μπορεί να ακολουθήσει άλλου τύπου σπουδές. Αυτό θέλω να το ρωτήσω επίσης. Δίνεται αυτή η δυνατότητα? Γιατί ξέρετε, σας ακούω πατέρα Βασίλη και σκέφτομαι ότι υπάρχουν αυτή την ώρα οικογένειες που θα ήθελαν να δώσουν αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά τους. Και πολλές φορές αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και δεν αναφέρομαι μόνο σε εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και σε άλλα κριτήρια και κοινωνικά κριτήρια. Εσείς το έχετε δει αυτό να συμβαίνει και έχετε δει, ας πούμε, παιδιά να διαλέγουν να φοιτήσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο στο Ισραήλ, για παράδειγμα?
1: Ναι, θα σας εξηγήσω. Αρχικά οι πολύ σημαντικές δυνατότητες που δίνει η σχολή είναι, σας λέω, η υποτροφία που καλύπτει όλα τα έξοδα που σας προανέφερα, αλλά επίσης και η δυνατότητα το να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις με το προνομιακό καθεστώς των ομογενών. Τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά που αποφοιτούν από τη σχολή δίνουν εξετάσεις, αλλά όχι με τα παιδιά που δίνουν τον Ιούνιο, όπως είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην ελληνική επικράτεια, αλλά δίνουν εξετάσεις τον Σεπτέμβριο με το καθεστώς των ομογενών που είναι πιο ευνοϊκό. Σίγουρα μπορούν να κατακτήσουν πάρα πολύ καλές σχολές Όχι
0: στην
1: μόνο
0: ελληνική επικράτεια.
1: Για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τώρα έχω και προσπαθούμε να έχουμε και κάποιες συνεργασίες με κάποια πανεπιστήμια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε και κάποιες υποτροφίες σε κάποια παιδιά για κάποια τμήματα και για κάποιο λόγο που μπορεί να μην έχουν περάσει τη σχολή που θέλουν, τουλάχιστον έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη επιλογή. Επομένως, πάντοτε στη σχολή είχαμε και οικογένειες που μπορεί να ενδιαφέρονταν και για την ομογένεια, mm-hmm. για το καθεστώς αυτό και να στείλουν τα παιδιά τους, είτε και για οικονομικούς λόγους. Εμάς όμως αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να καταλάβουν τη φιλοσοφία της σχολής και να θέλει ένας γονέας να το στείλει γενικότερα για τη φιλοσοφία και τις αρχές της σχολής. Το σχολείο αυτό προσπαθώ να έχει κάτι από το παλιό σχολείο που αγαπήσαμε, να μην έχει έτσι τη φθορά που ίσως παρατηρείται κάποιες φορές στα ελληνικά δημόσια σχολεία, να έχει ένα ήθος, να διδάσκει την ευσέβεια, να έχει μια χριστιανική, να διατηρεί τη χριστιανική παράδοση και των Ιεροσολύμων, αλλά και γενικότερα, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό. Παρατηρώ ότι πολλές οικογένειες πλέον έχουν το ενδιαφέρον και θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους σε κάποιο πιο προστατευμένο περιβάλλον. Mm-hmm. Επομένως εκεί δίνει τη δυνατότητα αυτή και το κάνουμε με πολύ αγάπη. Ξέρετε, από τότε που μου δόθηκε η δυνατότητα από το Μακαριότατο, είτε στο οικοτροφείο που μου είχε δοθεί πρώτα και μετά ως σχολάρχη που με τοποθέτησε, να κάνω το καλύτερο για τα παιδιά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που κάνω και δίνω στα παιδιά να είναι αυτό που ήθελα εγώ να πάρω σαν μικρό παιδί. Μένοντας στο οικοτροφείο. Τα παιδιά μένουν στο οικοτροφείο. Το οικοτροφείο, σαν λέξη, πολλές φορές είναι παρεξηγημένο.
0: Ναι,
1: εγώ θα το έλεγα
0: λέτε.
1: Είναι ο τόπος διαμονής μας. Εγώ στα παιδιά πολλές φορές λέω το σπίτι μας. Γιατί είναι το σπίτι μας? Σκεφτείτε ότι από τη θέση που είμαι σαν σχολάρχης, παρόλα αυτά ξυπνάω, κοιμάμαι με τα παιδιά, παίζουμε με τα παιδιά, συνυπάρχω κάθε μέρα γιατί ζω μαζί τους. Ήταν κατά επιλογή μου κάτι τέτοιο και το κάνω. Γιατί εφόσον θες κάτι να στηρίξεις, πρέπει να είσαι εκεί παρόν και πρώτος να δίνεις το παρόν, ας πούμε, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια όλο αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα άτομο. Έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες και πέρσι έκανα μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα των καθηγητών που είχα, που αγκαλιάσαν τα παιδιά. Ξέρετε, δεν είναι οι καθηγητές οι κλασικοί που θα μπουν στη τάξη και θα αντιμετωπίσουν 20 και 30 παιδιά. Θα αντιμετωπίσουν, γιατί είναι ολιγομελή τα τμήματα, επομένως εκεί έχουμε και πιο προσωπικές σχέσεις. Αντιμετωπίζονται τα παιδιά σαν μια οικογένεια.
0: Ήταν καθηγητές οι οποίοι ήρθαν και από την Ελλάδα, κατά κύριο λόγο από πού έρχονται?
1: Και από την Ελλάδα. Έρχονται με απόσπαση από το Υπουργείο, mm-hmm. αλλά εφόσον δεν έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον σε κάποιες ειδικότητες, καλύπτει αυτό το κενό το ίδιο το Πατριαρχείο. Επομένως, εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος το Σεπτέμβριο, τα παιδιά να έχουν
0: όλες τις ειδικότητες.
1: Όλες τις ειδικότητες πρέπει να γίνουν σε όλα τα μαθήματα, βέβαια.
0: Να ρωτήσω, ποιοι είναι οι διεσμοί, διότι είσαστε γεωγραφικά σε ένα σημείο που πολλές φορές έχει περάσει από διάφορες ταραχές και βγαίνει αλόβητο. Ωστόσο, αυτό πώς διασφαλίζεται και στους ίδιους τους γονείς, και θα ήθελα να ρωτήσω και σε δεύτερο επίπεδο και ποια είναι η εικόνα τώρα και ποια είναι η καθημερινότητα τώρα στα Ιεροσόλυμα.
1: Κοιτάξτε, κάτω πάντοτε ο τόπος περνούσε ταραχές. Όχι όμως με τον τρόπο έτσι πως πολλές φορές παρουσιάζεται εδώ πέρα και όπως το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Θα σας πω το καλύτερο παράδειγμα και ο καλύτερος πρεσβευτής αυτό είναι οι άνθρωποι που έρχονται κάτω, επισκέπτονται και αγαπάνε το Πατριαρχείο, και εφόσον έρχονται εδώ πέρα δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Ακούστηκαν πάρα πολύ και για τον πόλεμο που υπήρχε τώρα και το ότι κράτησε 3 χρόνια και ότι οι ταραχές στο τελευταίο διάστημα. Να σας εξομολογηθώ ότι όλο αυτό το διάστημα δεν με πήραν οι γονείς. Είχαμε επικοινωνία για 1000 άλλα πράγματα, για το θέμα του πολέμου όχι τόσο πολύ. Και μάλιστα με ρωτούσε και ο Μακαριότατος να είμαστε σε επαφή σίγουρα, να καθησυχάσουμε τους γονείς,
0: ναι.
1: Γιατί πάντοτε θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για την ασφάλεια των παιδιών. Ήταν προφανές. Τι γινόταν? Τα παιδιά είχαν καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς. Και επομένως τα ίδια τα παιδιά τους μεταφέρουν το κλίμα της ασφάλειας, δεν υπήρξε κάποια ανησυχία που να κρίνει μια έκτακτη ανάγκη ή κάποιον έκτακτο τρόπο, ας πούμε, αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων εκεί πέρα. Υπήρχε ασφάλεια, το Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ ασφαλή χώρα, μια πάρα πολύ ασφαλή χώρα. Ιδίως στην περιοχή που ζούμε, στα Ιεροσόλυμα, στην πόλη, είναι πάρα πολύ ασφαλή πόλη. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι εκεί εδρεύουν και 3 θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός, ο Μουσουλμανισμός. Και ο χριστιανισμός, επομένως είναι λίγο ευαίσθητο το σημείο και σίγουρα δεν έχει τις τόσες ταραχές που μπορεί να ακούσατε ίδιος προς το βορρά που γίνεται προς το Ισραήλ. Η ασφάλεια υπήρχε, όλα τα μέτρα πάντα ασφάλειας που χρειαζόταν να πάρουμε τα πήραμε για τα παιδιά. Το παράπονο των παιδιών, ξέρετε ποιο ήταν, το ότι δεν μπορέσαμε να πάμε σε άλλες πόλεις να κάνουμε τις δραστηριότητες που θέλαμε, γιατί πολλές φορές κάνουμε.
0: Γιατί περιλαμβάνεται και αυτό στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1: Βέβαια. Προσπαθώ να έχουν ό,τι καλύτερο ως προς την εκπαίδευση, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα να έχουν και ό,τι καλύτερο.
0: Άρα δεν στερούνται ούτε των ενασχολήσεων, ούτε των ενδιαφερόντων που μπορεί να έχει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία. Γιατί θα δεχτείτε ένα παιδί από την πρώτη τάξη του γυμνασίου ενδεχομένως και θα πάτε μέχρι το λύκειο, είναι 6 ολόκληρα χρόνια. Διαμορφώνουν χαρακτήρες αυτά τα χρόνια, πατέρα Βασίλεια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν στείλετε για ένα παιδί από μια σύγχρονη πραγματικότητα, από μια καθημερινότητα που μπορεί να έχουν και άλλα παιδιά της ηλικίας του σε ένα οποιοδήποτε άλλο σχολείο, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για τη διαμονή τους. Καλύπτοντας σίγουρα όσο το δυνατό τις περισσότερες ανάγκες και επιθυμίες τους. Ένα παιδί, και ιδίως στη σύγχρονη κοινωνία τώρα που ζούμε, έχει πολλές απαιτήσεις, χρειάζεται αθλητικές δραστηριότητες, χρειάζεται το επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται την κοινωνικοποίησή του, το να συναναστραφεί, να έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά των χριστιανικών κοινοτήτων που έχουμε σε άλλες πόλεις. Και αυτό, ξέρετε, ενισχύει το πολυπολιτισμικό κομμάτι της σχολής. Είναι μια εμπειρία που δεν την έχουν ίσως τα άλλα παιδιά που είναι εδώ στην Ελλάδα. Το να πάνε να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες, το να πάμε να κάνουμε από το πολύ απλό, το να βγούμε για φαγητό έξω, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε ένα περίπατο, ποδηλασία, τρέξιμο, να πάμε για μπάνιο στο Τελαβίβ πολλές φορές και σε άλλες περιοχές. Αυτά μας τα στήχησε λίγο, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα των 2 εβδομάδων ή 3 εβδομάδων.
0: Που υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί.
1: Ή ο περιορισμός του να πάμε την εκδρομή μας κάθε φορά που πάμε την πενθήμερή μας. Φέτος είχαμε κλείσει, αλλά εντάξει, δυστυχώς τη κατάσταση δεν μπορέσαμε να πάμε.
0: Πού είχατε κλείσει από περιέργεια?
1: Είχαμε κλείσει να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά εντάξει, έχει ο Θεός, μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου.
0: Θα έρθει η ώρα. Ερωτήσεις που ακούει και ο κόσμος και πρέπει να πάρει πληροφορίες. Μπορεί κάποιο παιδί να έρθει και από τη Δευτέρα Γυμνασίου, για παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί από την πρώτη γυμνασίου?
1: Μπορεί αρχικά να ξεκινήσει από την πρώτη γυμνασίου για να μπορέσει να κατακτήσει και να έχει τη δυνατότητα του καθεστώτος, του ευνοϊκού αυτού της ομογένειας. Θα πρέπει να έχει κάνει τη τρίτη γυμνασίου και τα 3 χρόνια του λυκείου. Όμως, σε συνεννόηση, γιατί σας είπα ότι είμαστε σε συνεχή επαφή και με το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, η κυρία Υπουργός είχε επισκεφθεί το σχολείο μας πρόσφατα και τώρα και με την επίσημη επίσκεψη του Πατριάρχου κάτω εδώ στην Ελλάδα και την επαφή του με την ελληνική κυβέρνηση και αντίστοιχα με τους φορείς και με το Υπουργείο. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να ενισχύσουμε και το ρόλο του σχολείου, να επιλύσουμε έτσι χρόνια προβλήματα, ίσως ως προς τον διορισμό, τη μετάθεση των καθηγητών, να καλύψουμε τα κενά αυτά, να μπορέσουμε ίσως και να μειώσουμε τα χρόνια από 4 που είναι για την ομογένεια που σας είπα από την τρίτη γυμνασίου, να το κάνουμε και 3 και 2 χρόνια. Είμαστε σε συζητήσεις και πολλές υποσχέσεις ήδη από την κυβέρνηση και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί και οι ίδιοι εκφράζουν το ενδιαφέρον και θέλουν να κάνουν το καλύτερο.
0: Και θέλουν να αναβαθμίσουν και να ρίξουν τη ματιά τους σε αυτή τη σχολή, την Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων, η οποία λειτουργεί από το 1911 έως και σήμερα αδιαλείπτως. Πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας γονείς που τώρα ακούν πατέρα Βασίλεια ή παιδιά που ακούν και που ενδιαφέρονται να πάρουν περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να ενταχθούν σε αυτή την σχολή, να μπουν στην ιστοσελίδα, ποιος είναι ο τρόπος?
1: Σίγουρα αν πατήσουν Πατριαρχική Σχολή Αγίας Ιών θα έχουμε την ιστοσελίδα μας και στο Facebook επίσης και μπορώ να σας αφήσω και τα στοιχεία επικοινωνίας προσωπικά με μένα, έτσι ώστε να μπω και εγώ στη διαδικασία να τους ενημερώσω, αλλά από εκεί πέρα αυτό που με ενδιαφέρει και αυτός είναι και ο λόγος που έχω έρθει μέχρι την Κρήτη για να συναντήσω κάποιες οικογένειες και κάποιους φορείς. Τι πιο σημαντικό από την προσωπική επαφή, το να έρθει δηλαδή κάποιος και να τον ενημερώσω, να έρθω εγώ μάλλον στο μέρος του και να τον ενημερώσω επί τούτου, για κάποιες οικογένειες ιδίως που ενδιαφέρονται πάρα πολύ, να με γνωρίσουν οι ίδιοι, να με γνωρίσουν τα παιδιά, να με γνωρίσουν οι φορείς οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μας συστήσουν κάποια οικογένεια, να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, γιατί πάνω απ' όλα είναι σχέση εμπιστοσύνης. Και από εκεί και πέρα βέβαια να μπορέσω και εγώ να τους εξηγήσω για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τη ζωή της καθημερινότητας, να τους φέρω ίσως σε επαφή με άλλα παιδιά ή και με άλλους γονείς που ήδη έχουν φέρει τα παιδιά τους κάτω. Πολλές φορές προσκαλώ και τους ίδιους τους γονείς να τους κλείσω τα εισιτήρια και να μπορέσουν να έρθουν κάτω, να πάρουν και την ευχή του Μακαριωτάτου και να γνωρίσουν και το Πατριαρχείο μας, τη ζωή μας κάτω, στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, και να γνωρίσουν και τη σχολή, τις κτηριακές εγκαταστάσεις και να νιώσουν και την ασφάλεια αυτό, επειδή με ρωτήσατε πιο πολύ έτσι για την ασφάλεια, νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε να αποδεσμευθούν από την φοβία που μπορεί να έχουν μιας ξένης χώρας. Κοιτάξτε, εκεί πέρα όταν έρχονται όλοι νομίζουν ότι πάμε σε ένα ξένο κράτος. Είναι ένα ξένο κράτος, το κράτος του Ισραήλ. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και το μικρό κράτος, το ελληνικό που λέμε εκεί, έτσι, η μικρή κοινότητά μας, η οποία είναι δυνατή και μιλώντας και την ελληνική γλώσσα και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, νιώθουμε την ασφάλεια, την οποία αυτή την ασφάλεια τη μεταδίδουμε και στα παιδιά.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που λέτε, πατέρα Βασίλη. Πριν από πόσα χρόνια βρεθήκατε εσείς σε αυτό το μέρος, και θα επιχειρήσω αυτή την πιο προσωπική ερώτηση, ίσως γιατί νιώθω ότι, το λέω κιόλας, ότι πολλές φορές δεν διαλέγουμε μόνο εμείς τον δρόμο, αλλά και ο δρόμος μας διαλέγει. Εσείς πώς βρεθήκατε εκεί?
1: Στο Πατριαρχείο μας έχω 10 χρόνια. Εγώ θέλησα απλά να κατέβω κάποια στιγμή να κάνω ένα προσκύνημα. Κάποιος από τους πατέρες τότε μου είχε έτσι πει φεύγοντας ότι όποιος έρχεται εδώ ξανάρχεται. Αυτό το έχω δει σε πολλούς προσκυνητάς και επισκέπτες των Αγίων Τόπων. Σε μένα συνέβη το κάτι παραπάνω, ίσως γιατί εκεί ήταν πλέον η κλίση από τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι θέμα κλίσης που σε καλεί ο Κύριος να υπηρετήσεις όπου ο ίδιος νομίζει, και νομίζω ότι το μέρος το δικό μου ήταν εκεί πέρα.
0: Άρα πήγατε ως απλός προσκυνητής. Και επιστρέψατε πίσω?
1: Επέστρεψα, συνέχισα την προσωπική μου ζωή στην Αθήνα που διέμενα, και κάποια στιγμή ήρθε ο Πόθος, και ο Πόθος θυμήθηκα το που είχα πάει, τις αναμνήσεις που είχα από εκεί, την αγάπη κάτω για τα προσκυνήματα και για το θεσμό και για το Πατριάρχη μας, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος και πολύ πιο μπροστά από την εποχή μας, δηλαδή προσπαθεί πάντοτε να κάνει το καλύτερο, να μας στηρίξει σαν πατέρας, και είναι αυτό κιόλας που μας τραβάει, και τουλάχιστον θέλουμε και την ευχή του και την αγάπη του να μας στηρίζει και να συνεχίζουμε να κάνουμε το καλύτερο κάτω στα Ιεροσόλυμα και στους Αγίους Τόπους γενικότερα, σε όλα τα προσκυνήματα.
0: Που έχουν επιστρέψει στην κανονικότητά τους, να πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και με αρκετό κόσμο που σε αυτή την περίοδο το επισκέπτεται.
1: Έχει αυξηθεί η κίνηση κάτω, κατεβαίνουν αρκετά γκρουπ, ιδίως και από άλλες χώρες, χριστιανικές χώρες. Ευελπιστώ ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί αρκετά και θα εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο. Νομίζω και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κυβέρνηση του Ισραήλ και γενικότερα με τις συμφωνίες που προχωρούν και κάνουν. Επομένως νομίζω ότι μπορούμε να χτίζουμε πλέον ένα πιο ειρηνικό μέλλον και καλύτερες μέρες για κάτω, για την Αγία Γη.
0: Λοιπόν, πατέρα Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ελπίζω αυτή η καρπή που παίρνετε με πολλή προσπάθεια και επιμέλεια σε ολόκληρη τη χώρα να δώσουν και την πολύτιμη σπορά, και κόσμος ακούγοντας αυτή τη συζήτηση να σκεφτεί και να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ γιατί με πολύ εύλογο το τρόπο μου περιγράψατε και το σκοπό και τη λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής Ιεροσολύμων, ένα φάρο χριστιανισμού αλλά και γνώσης, εγώ θα πω σε ολόκληρο τον κόσμο, που το φως το εκπέπεται από τα Ιεροσόλυμα. Μακάρι να καταφέρουμε να βρεθούμε και εκεί και από κοντά να ζήσουμε και αυτή την ευλογία, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η ευλογία σας γύρισε πίσω σε αυτόν τον τόπο, πηγαίνοντας τη μία φορά και επιστρέφοντας για τα καλά τη δεύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε εδώ πέρα να επικοινωνήσω τη σχολή, να το κάνω γνωστό και να ενημερώσω τον κόσμο. Μακάρι τώρα που πλέον και τα πράγματα είναι καλύτερα και οι συνθήκες, να μπορέσετε και εσείς προσωπικά να μας επισκεφτείτε κάτω, αλλά και ο κόσμος που μας ακούει, και ίσως από εκεί πέρα και κάποιες οικογένειες και οι παιδιά που θα εκφράζαν το ενδιαφέρον να έρθουν να μας γνωρίσουν, να κάνουν το προσκύνημά τους και ίσως να εκφράσουν και το ενδιαφέρον να έρθουν να συμβιώσουν κάτω μαζί μας στη σχολή. για να απολαύσουν έτσι το ζεστό οικογενειακό κλίμα που προσπαθούμε να δώσουμε και στα παιδιά. Μια δεύτερη οικογένεια κάτω και να τους στηρίξουμε.
0: Και μια μεγάλη ευκαιρία θα πω εγώ.
1: Και
0: για παιδιά που ενδεχομένως δεν την έχουν.
1: Και μια άλλη προοπτική της πολύ διαφορετική από την εποχή μας.
0: Πατέρα Βασίλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας. Έχετε τις ευχές από το Μακαριότατο και να σας σκεπάζει πάντοτε η χάρη του Παναγίου Τάφου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
4: Take it to the first now.

0: Εδώ είμαστε, 45 λεπτά μετά τις 9. Είχαμε και πολλά να πούμε και στο περιθώριο της μουσικής μαζί με τον σχολάρχη της Πατριαρχικής Σχόλης των Ιεροσολύμων. Αλλάζουμε όμως θέμα, αλλάζουμε συζήτηση και πάμε να πούμε θέματα τα οποία αφορούν σε αυτά τα οποία ζούμε και που πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε. Και επειδή η κουβέντα για το περιβάλλον, την κλιματική κρίση και τις αλλαγές σε ζητήματα που μέχρι πρότινος ενδεχομένως τα περνάγαμε και λίγο ελαφριά, θα πρέπει να τα κατανοήσουμε. Θέλω να πω μια καλημέρα στον καθηγητή περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον οποίο τις τελευταίες μέρες τον ενοχλούμε όλοι οι δημοσιογράφοι από ολόκληρη τη χώρα, με αφορμή το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, στην Θεσσαλονίκη. Και λέω με αφορμή, γιατί η συζήτηση επεκτείνεται και πέρα και από το ίδιο το τοξικό νέφος, που τώρα είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να προσέξουμε και να πάρουμε τα μέτρα μας, αλλά αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη συζήτηση για ζητήματα που μέχρι πρότινος δεν μας πολύ ενδιέφεραν και εκθέταμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Αλλά φοβάμαι πως, κύριε Σαριγιάννη, ο κίνδυνος μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο όσο ανοίγει και πιο έντονα το ζήτημα των συνεπειών και των επιπτώσεων που προκύπτουν στη δημόσια υγεία από την κλιματική κρίση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ που είστε μαζί μας. Καταρχήν ένα ερώτημα, γιατί ανά 24 ώρα αλλάζουν τα δεδομένα που αφορούν σε αυτό το νέφος που προκλήθηκε και που έδειχνε πως κατευθύνεται και προς το νησί μας, προς την Κρήτη, με αποδυναμωμένη, να υποθέσω πλέον, ισχύ. Τι στοιχεία έχετε σήμερα?
1: Ναι, με αποδυναμωμένη ισχύ, γιατί βέβαια έχει διαχειριστεί πολύ σημαντικά σε όλες τις κατευθύνσεις, που σημαίνει ότι μέχρι να φτάσει πολύ μακριά οι συγκεντρώσεις που προκύπτουν είναι πολύ πολύ χαμηλές. Άρα δεν νομίζω ότι πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα για κινδύνευση στη δημόσια υγεία στην Κρήτη.
0: Οπότε αυτό που στην αρχή φάνηκε και ως ένας έντονος συναγερμός έχει προφανώς πέσει σε επίπεδο κινδύνου, να πω.
1: Σε μεγάλη κλίμακα, ναι. Τώρα τοπικά βεβαίως υπάρχει επιβάρυνση τόσο στον αέρα όσο και στις επιφάνειες, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλά αυτά τα σωματεία έχουν καθιζάνει πια και άρα χρειάζεται προσοχή από τον κόσμο που θα πρέπει να πλύνει τις αυλές του, τις βεράδες κλπ, ώστε να γίνει αυτό με ασφάλεια και να μην εκτεθεί.
0: Αυτό πρέπει να το κάνουμε, δηλαδή το προτρέπετε και εδώ στην Κρήτη, ακόμα και αν ήρθε αποδυναμωμένο αυτό το νέφος?
1: Δεν νομίζω ότι στην Κρήτη υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά καλό θα είναι στο πλήσιμο, είναι πολύ απλή η συμβουλή, γι' αυτό λέω είναι εύκολο, να μην το κάνουμε με ψεκασμό, δηλαδή να μην βάλουμε ένα πιεστικό να ξεπλύνουμε μια αυλή για παράδειγμα, να δούμε σωματεία στάχτης, να το κάνουμε με ένα σωλήνα νερό με ήπια ροή, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν σταγονίδια, τα οποία σταγονίδια μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να επανεωρήσουν τα σωματίδια της εθάλης στον αέρα που αναπνέουμε, αυτό το κάνει. Άρα όσο πιο ήπια είναι το κλείσιμο, τόσο πιο καλό είναι από άψη ασφάλειας και εκμηδενισμού της έκθεσης.
0: Άρα αυτό είναι σημαντικό που το λέτε και πρέπει να ακουστεί. Από την άλλη, τώρα, κύριε Σαριγιάννη, σας εκμεταλλευτώ λίγο για τα επόμενα λεπτά που έχουμε, με την καλή έννοια του όρου. Σε τι καιρούς βαδίζουμε και πόσο έχουν αλλάξει όλα αυτά τα δεδομένα, τόσο όσο έχει να κάνει και με την ανάπτυξη φαινομένων που μέχρι πρότινος ήταν σπάνια, δηλαδή μεγάλες πυρκαγιές δεν βλέπαμε σε αυτήν την έκταση και σε αυτή τη συχνότητα και στη χώρα μας και σε άλλα μέρη του κόσμου τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, τις προηγούμενες μέρες είχαμε, ας πούμε, 60 εστίες όλη την Ελλάδα. Αυτό τίνει να γίνει πλέον και μια καθημερινότητα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Απόρρια και αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης και πώς αυτό επιδρά στην δική μας υγεία?
1: Είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα και απόρρια της κλιματικής κρίσης, αλλά όπως κάθε κρίση και κλιματική, αυτό που κάνει συνήθως είναι να αναδείξει τις ευαλωτότητές μας. Οπότε αυτό που ζούμε είναι όχι το αποτέλεσμα μόνο της κλιματικής κρίσης, αλλά του συνδυασμού της κλιματικής κρίσης πράγματι με τα σημεία που εμείς πραγματικά δεν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, έχουμε πρωτότητες. Εδώ λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε ακριβώς αυτό, να μπορέσουμε να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα, mm-hmm. που σημαίνει να έχουμε πάρει προληπτικά μέτρα. Προληπτικά μέτρα στην περίπτωση που συζητάμε τώρα είναι διαφορετικά, έτσι, διαφορετικά σε διαφορετικά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη ειδικά, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Θεσσαλονίκη είναι έντονο αυτό, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο μεικτής χρήσης γης, όπου ουσιαστικά στον αστικό ή περιαστικό ιστό μπλέκεται αγροτοδασική περιοχή μαζί με βιομηχανικές δραστηριότητες και μάλιστα και περνάνε κοντά συνήθως και μεγάλοι λιωτικοί άξονες. Άρα έχεις όλο το μείγμα που μπορείς να έχεις για να κάνεις ένα σύνθετο φαινόμενο αν συμβεί κάτι. Η κλιματική κρίση επιτείνει τις πιθανότητες, αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί κάτι αρνητικό, γιατί η μεγάλη ξηρασία, ψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν το καυστικό, το καύσιμο φορτίο, αν θέλετε, mm-hmm. Από την ξηρή χλωρίδα. Και αυτό ουσιαστικά είναι αυτό που ζήσαμε τώρα. Δηλαδή το φαινόμενο του συμβάν του ρεοκάστρου είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο πια. Δηλαδή θα πρέπει να το διδάσκουμε.
0: Ναι.
1: Στις σχολές πολιτικής προστασίας, γιατί είχαμε ένα τεχνολογικό, αν θέλετε, συμβάν αρχικό με σπινθήρα από αυτοκίνητο που μεταδίδεται στο οικοσύστημα, στη χλωρίδα, ξηρή χλωρίδα, mm-hmm. παίρνει η φωτιά ξηρή χλωρίδα και μετά αυτή μεταδίδεται σε εργοστάσιο, το οποίο εργοστάσιο, στο διπλανό εργοστάσιο κτλ. Και έχουμε το φαινόμενο όχι μόνο τοπικά, αλλά και όπως είδατε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και ακόμα παραπέρα. Άρα έχουμε λοιπόν αυτό το κλασικό φαινόμενο ντόμινο, όπως το λέμε στην επιστημονική ορολογία,
0: ναι.
1: Όπου το ένα συμβάν οδηγεί στο επόμενο, ακόμα και αν είναι διαφορετικού τύπου συστήματα. Δηλαδή άλλο η γενετική πυρκαγιά, άλλο η μηχανική, άλλο η τεχνολογική έναρξη. Όμως διασυνδέονται. Λοιπόν, τι κάνει κανείς γι' αυτό? Σταματάει το ντόμινο νωρίς. Λέω το ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι, προφανώς θα παίρνει μέτρα προστασίας αν του συμβεί αυτό που συζητήσαμε, να είναι κανείς προστατευμένος, να μην εκτεθεί κτλ.
0: Στο πεδίο την ώρα που συμβεί.

0: καλύτερα ενεργά συστήματα πυροπροστασίας, ώστε όταν θα ένας αισθητήρας τους θα δει ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά, να ενεργοποιηθούν και να μειώσουν, ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα εν τη γενέση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό θα μου πεις, θα το λύσει πάρα το πρόβλημα. Όχι, θα έχουμε και αποτυχίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν είμαι καλύτερα προετοιμασμένος, θα αποτυγχάνω πολύ, πολύ λιγότερο. Αυτό είναι η ουσία, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει μια ανάγκη για ένα step up, μια βελτίωση της προληπτικής ουσιαστικά συμπεριφοράς μας, η οποία αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει και μέσα από μια διαδικασία, αν θέλετε, νομοθετική. Δηλαδή, ότι όταν σου δίνω άδεια να είσαι σε μια, να έχεις μια βιομηχανική κατάσταση σε μια μεικτή, σε μια ζώνη μεικτή, όχι μόνο σε μια βιομηχανική περιοχή, θα πρέπει να έχεις πολύ πιο αυξημένα μέτρα ασφαλείας, γιατί πια δυστυχώς, πυροπροστασία δηλαδή, γιατί δυστυχώς οι συνθήκες είναι τέτοιες που αυτό θα συμβαίνει.
1: Το επιβάλλουν. Σε επίπεδο έτσι νομοθεσίας, φαντάζομαι ότι και στη χώρα μας όπως και σε άλλες χώρες, αλλά ας μιλήσουμε για την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε ιδιαίτερως προετοιμασμένοι.
0: Όχι, δεν είμαστε. Και δεν είναι η Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι ένα ρευστό φαινόμενο αυτό που σημαίνει στη στιγμή. Δηλαδή, δηλαδή αυτή τη στιγμή στον καύσωνα στην Κεντρική Ευρώπη.
1: Έχω άλλο πάλι και αυτό, ναι.
0: Θα είμαι στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα για ένα meeting της UNESCO. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι, βλέπετε, έχουν βγει στη μαύρη αγορά τα κλιματιστικά στο Παρίσι.
1: Ναι, για ποιο λόγο, κοινωνικό φαινόμενο.
0: Για ποιο λόγο, γιατί δεν είχε λόγο το Παρίσι να έχει κλιματιστικά. Ήταν καλύτερο, ο καιρός ήταν πιο κρύος, ξέραμε όλοι πιο μεγαλύτερη υγρασία κτλ. Όπως αντίστοιχα στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρα πολύ καλά εκχιονιστικά συστήματα.
1: Mm-hmm. Ελπίζω να μην χρειαστεί, όπως χρειάζεται και στη Γαλλία, να πάρουν κλιματιστικά. Να το δούμε και αυτό, δηλαδή.
0: Άρα θέλω να πω, είναι παντού μια ανάγκη προσαρμογής σε αυτό που δυστυχώς η κλιματική κρίση, η οποία πια νομίζω ότι είναι φανερό ότι υπάρχει, δηλαδή όποιος δεν υπάρχει, απλά δεν ζει στο πλανήτη, έτσι, ζει κάπου αλλού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς και να προσπαθήσουμε να την σταματήσουμε αυτή την κλιματική αλλαγή, αλλά κυρίως βελτιώνοντας τις αποδόσεις μας τελπά στην ενέργεια και στις περιβαλλοντικές κλίσεις, αλλά κυρίως το άμεσο θα ήταν να προσαρμοστούμε για να μην έχουμε τα αρνητικότερα αποτελέσματα σε όλους τους άλλους τομείς. Στην υγεία, είπατε για τη δημόσια υγεία, στην οικονομία, δηλαδή πέρα από το θέμα της υγείας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοστάσια κλειστά με ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά στην ανεργία αυτή τη στιγμή, δηλαδή χάσαν τη δουλειά τους. Ναι. Άρα λοιπόν είναι και κοινωνικά προβλήματα, δεν είναι μόνο το πρόβλημα της υγείας, εννοώ οικονομικά και κοινωνικά. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο όλα αυτά τα αποφεύγεις, ή τουλάχιστον είσαι καλύτερα προετοιμασμένος να τα αποφύγεις, για να είμαστε πιο σωστοί, με το να έχεις πάρει προληπτικά μέτρα. Τα προληπτικά μέτρα κοστίζουν λίγο παραπάνω.
1: Σωστά.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το κόστος είναι ένα, εγώ το βλέπω σαν ένα μηχανισμό επένδυσης. Και επειδή ήμουν την περσμένη εβδομάδα σε ένα συνέδριο ογκολογίας από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, που συζητούσαμε για τα θέματα της πρόληψης. Mm-hmm. Και δεν εννοούμε μόνο την έγκαιρη διάγνωση, εννοούμε και την περιβαλλοντική βελτίωση, την διατροφική κτλ. Τις υποτιμήσεις. Και λέγαμε λοιπόν όλοι ότι η πρόληψη είναι ουσιαστικά, αν θα το λένε καθηγητές οικονομικών, ότι ουσιαστικά είναι μορφή επένδυσης. Πρέπει να δοθεί έτσι, εννοεί η πρόληψη στην οικολογία. Είναι αλήθεια, έτσι είναι, αλλά το ίδιο συμβαίνει στο αυτό το πρόβλημα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η πρόληψη για καλύτερη πυροπροστασία είναι μια επένδυση που ουσιαστικά κάνει ο ιδιώτης εδώ, ο βιομηχανός, ο ιδιωτής εταιρείας, αλλά που ουσιαστικά προστατεύει και τον ίδιο, γιατί σώζει την επιχείρησή του, και το κοινωνικό σύνολο και βεβαίως και το οικοσύστημα.
1: Νομίζω ότι είναι η ώρα, ήταν ούτως ή άλλως, αλλά τώρα επιτακτικά επιβάλλεται αυτή η συζήτηση και της αλλαγής νομοθετημάτων, αλλά και της ενίσχυσης τέτοιων μέτρων. Το δείχνουν οι καιροί, με παλιούς νόμους δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τωρινές προκλήσεις, και να το δούμε και άμεσα. Και ήταν και χαρακτηριστικό το παράδειγμα που είπατε, κύριε Σαριγιάννη, όπως στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες τώρα θα πρέπει να επενδύσουν τόσο με δημόσια κονδύλια όσο και με ιδιωτικά, για να ενισχύσουν τις υποδομές τους και να μπορούν να αντέξουν αυτά τα φαινόμενα. Το ανάλογο πρέπει να γίνει άμεσα συνειδητά και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον να μιλάμε μαζί, και πέρα από τις ίδιες τις αφορμές που δίνει η επικαιρότητα. Να είστε καλά, κύριε Σαριγιάννη.
0: Εσείς, να είστε

Σας ευχαριστώ, καλημέρα. Σε ενέπνευσε τώρα η πρωτοψάλτη και έχεις πάει σε ρί. Θες να γράψεις στο κοντέρ τέτοια τραγούδια σήμερα. Ναι, άμα το καλοσκεφτείς, στη Γαλλία τώρα ή στη Γερμανία ή στην Ελβετία, ξέρεις τι χρειάζεται αλλαγές να γίνουν στις υποδομές που δεν είχαν, ας πούμε, ούτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλιματισμό στη δροσιά. Μπαίνανε στα λεωφορεία οι άνθρωποι, στα τρένα και στα μετρό και έτρεχε ο υδρότας, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα σχολεία, παντού οι ιδιώτες που θα πρέπει να αποκτήσουν αυτά τα μηχανήματα για να δροσίζουν και το σπίτι, που δεν υπήρχαν. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις πάει σε ξενοδοχείο στο εξωτερικό και ψάχνεις να βρεις από πού είναι το κούλερ. Δεν υπάρχει κούλερ, δεν στο κρύβουνε, πολύ απλά δεν υπήρχε. Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά έφυγε ένα δίωρο και σήμερα μιλώντας. Ελπίζουμε ευχάριστα για όσους έμειναν κοντά μας, αν όχι πάλι ευελπιστούμε στη βελτίωση. Δίνουμε σκυτάλη στους επόμενους. Γιάννης Ραψομανίκης ακολουθεί, Μαρία Ορφανάκη. Η Ορφανάκη ήταν που πήγα, σκεφτόμουν ότι είναι η επόμενη και έγινε ο Ραψομανάκης. Μανώλης Ουριάς, μία ώρα δελτία ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη. Αύριο, πρώτο Θεός, στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Μπραμιανά Ιεράπετρας και στο βουλισμένο αλόγι Μαλεβιζίου, καθώς δεν καταγράφεται πλέον ενεργό μέτωπο. Στα Μπραμιανά παραμένουν 13 οχήματα της πυροσβεστικής και 2 ομάδες της ΕΜΟΔΕ για την αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Κρήτη. Βγήκε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ο εξάχρονος που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου. Στον ανακριτή απολογούνται σήμερα οι 2 άνδρες που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για διακίνηση ναρκωτικών και ροζ κοκαίνης. Κορυφώνεται η αγωνία για την 74χρονη Μαριάνθη από τη Σίμη Βιάννου, καθώς για 5η ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου με τους υποψηφίους των πανελλαδικών να έχουν περιθώριο ως την 5η 16 Ιουλίου. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική Κίνα από την κακοκαιρία, ενώ ακόμη 2 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στη νότια χώρα από τις πλημμύρες και τις έντονες βροχοπτώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ και σήμερα στο Κρέτα One 102,3. Είναι 3η 7 Ιουλίου, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει και σήμερα ο Μανώλης Σουρουνάκης. Και λέω εικόνα φίλες και φίλοι, γιατί πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο, από όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, είτε στο αυτοκίνητό σας, είτε στην εργασία σας, είτε και στο σπίτι σας, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μας ακούτε ή να μας παρακολουθείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Μπαίνετε στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα cretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε εδώ ζωντανά μέσω βίντεο live streaming στο Κρέτα One 102,3 στο στούντιο. Είναι μια μέρα με ιδιαίτερο διπλωματικό ενδιαφέρον και ελληνοτουρκικό, θα έλεγα, καθώς σήμερα ξεκινάει και η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εχθές ένα δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ουσιαστικά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Τούρκο πρωθυπουργό, τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, ότι είναι διατεθειμένος να ανοίξει ξανά το δρόμο, φίλες και φίλοι, για την προμήθεια των μαχητικών 5ης γενιά F-35. Είναι μια απόφαση ουσιαστικά που έρχεται να ανατρέψει τον προηγούμενο αποκλεισμό της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια στην Αθήνα και στο κυβερνητικό επιτελείο ουσιαστικά εκτιμούν ότι αυτή η πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου θα βρει ανάχωμα από το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο ευτυχώς θα πω εγώ εξακολουθεί να διατηρεί αυστηρούς περιορισμούς και προβληματισμούς γύρω από την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο λόγος, αν θυμάστε φίλες και φίλοι, είναι η απόκτηση της Τουρκίας το 2019 του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 με πολλούς προσκεκλημένους διεθνολόγους κατά κύριο λόγο, ότι η Τουρκία πατάει σε δύο βάρκες όλα αυτά τα χρόνια. Χρησιμοποιεί το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου προκειμένου να αποκομίζει και μόνο οικονομικά ωφέλη για τη χώρα, για την Τουρκία, χωρίς ωστόσο να θεωρείται αξιόπιστο σύμμαχος. Μια τέτοια εξέλιξη, μην τη θεωρήσουμε ότι είναι αστεία υπόθεση. Να ξέρετε ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας διαθέτει F-35 σε αντίθεση με την Τουρκία, κακά τα ψέματα, το λέμε και το ξαναλέμε, η Τουρκία, και δεν αναφέρομαι στον τουρκικό λαό, αναφέρομαι βεβαίως στην ηγεσία της, η Τουρκία είναι ένας διαχρονικός εχθρός της χώρας μας, μας βλέπει όλα αυτά τα χρόνια με έναν αναθεωρητισμό, επικίνδυνο αναθεωρητισμό, άλλωστε και η γαλάζια πατρίδα δεν έχει μπει στον ντουλάπι, θα βγει γύρω στο Σεπτέμβρη προκειμένου να γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Επομένως η υπεροχή αυτή τη στιγμή της χώρας μας από αέρος, να ξέρετε ότι λειτουργεί πάρα πολύ αποτρεπτικά για οποιοδήποτε ενδεχομένως επεισόδιο, θερμό επεισόδιο με τη γείτονα χώρα. Εδώ να πούμε βέβαια, φίλες και φίλοι, κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, εχθές εξέφρασε κάθετα και κατηγορηματικά την αντίθεσή του στην πώληση ουσιαστικά των F-35 στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά, επικρίνοντας την στάση που κράτησε η Τουρκία στον πόλεμο με το Ιράν, όπως θυμάστε, ενώ ταυτόχρονα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ανέφερε ότι ουσιαστικά η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο. Είναι βεβαίως, φίλες και φίλοι, πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Σίγουρα θα απαιτηθεί η χώρα μας να ασκήσει διπλωματική πίεση όσο περισσότερο μπορεί, με όσα όπλα διαθέτει. Και βεβαίως όντως το γεγονός ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο έρχεται σε αντίθεση ουσιαστικά μέχρι και σήμερα στην πώληση των F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, αποτελεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον την καλύτερη δυνατή εγγύηση για αυτή την υπεροχή που είπαμε ακριβώς νωρίτερα. Τώρα, φίλες και φίλοι, πολλά είναι τα θέματα πριν και σε πολιτικό επίπεδο. Πριν από εχθές ουσιαστικά είδε το φως της δημοσιότητας και μια νέα δημοσκόπηση. Ο λόγος βεβαίως για τη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Political, όπου καταγράφεται για άλλη μια φορά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, καταγράφεται σταθερά η πρωτοκαθεδρία και η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στο ενδεχόμενο ερώτημα, στο ερώτημα για το αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βρίσκεται στην πρώτη θέση στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όχι στην πρόθεση ψήφου, με ποσοστό πάνω από 30%, οριακά πάνω από 30%, με 30,1. Φαίνεται, καταγράφεται σε όλες τις έρευνες, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Στη συγκεκριμένη λοιπόν δημοσκόπηση, φαίνεται ότι συγκεντρώνει ένα ποσοστό στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της τάξης του 17,4, αφήνοντας βεβαίως το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με ποσοστό 12,3. Ακολουθεί η ελληνική λύση με 8,8, η ελπίδα για τη δημοκρατία με 7,4, εδώ να πούμε αισθητά μειωμένο το ποσοστό της ελπίδας για τη δημοκρατία, ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,5 και η φωνή λογικής και η πλεύση ελευθερίας οριακά ουσιαστικά κερδίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη Βουλή με ποσοστό 3,1 και 3% αντίστοιχα. Επειδή όμως, φίλες και φίλοι, στις δημοσκοπήσεις έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο το ζήτημα, το ερώτημα ποιο κόμμα ή πρόθεση ψήφου ή εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, έχει ιδιαίτερη σημασία να βλέπουμε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ερώτηση στην interview για το τι θεωρείτε καλύτερο, τι κυβέρνηση θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο, καλύτερο να προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα συντριπτικό ποσοστό, ένας στους δύο ενδυνάμει ψηφοφόρους, πολίτες, δηλώνει ουσιαστικά ότι προτιμάει αυτοδύναμη κυβέρνηση να προκύψει μετά τις εκλογές, κάτι το οποίο θα το δούμε, φίλες και φίλοι, να αποτελεί και το κυρίαρχο ουσιαστικά προεκλογικό σύνθημα του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε βεβαίως ότι σε τοπικό επίπεδο, χθες το απόγευμα, είχαμε και τον ορισμό του νέου περιφερειακού σχήματος. Ουσιαστικά εδώ προέκυψαν σημαντικές αλλαγές και με βάση τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις ουσιαστικά των εντεταλμένων συμβούλων έχουν μειωθεί δραματικά, ενώ προέκυψαν και νέες θέσεις αντιπεριφερειαρχών. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι προσωπικά μου προκάλεσε ιδιαίτερη θετική έκπληξη το νέο περιφερειακό σχήμα και θέλω να αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι η αναβάθμιση και η εξέλιξη ουσιαστικά του κυρίου Μανώλη Καμπουράκη, όπου ουσιαστικά αναλαμβάνει πλέον ως αντιπεριφερειάρχης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Πρόκειται ξεκάθαρα για αναβάθμιση του συγκεκριμένου περιφερειακού συμβούλου, άλλωστε στη θητεία του έχει δείξει πόσο εργατικός αλλά και αποτελεσματικός είναι. Και το δεύτερο θετικό στοιχείο που θέλω να εστιάσω, στο δεύτερο θετικό στοιχείο, είναι ουσιαστικά ο ορισμός του κυρίου Μπαλαντινού Σπύρου ως αντιπεριφερειάρχης στο καυτό, θα έλεγα, και κυρίαρχο ζήτημα για την τοπική μας οικονομία, για την οικονομία του νησιού μας, τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, τους δύο δηλαδή βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας της Κρήτης. Έχουμε σε αυτό το σημείο τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Μανώλη Καμπουράκη. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καμπουράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ραψομανίκη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στους ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Καταρχάς θέλω και δημόσια να σας συγχαρώ για τη νέα σας, τα νέα σας καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Ουσιαστικά είναι μια μεγάλη πρόκληση και σε προσωπικό επίπεδο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά το τονίζω και το επισημαίνω ότι αυτό που είπα για την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά σας δεν το είπα τυχαία, δεν το είπα, δεν συνηθίζω να λέω πολύ καλά λόγια, επομένως όταν τα πω πραγματικά τα εννοώ και σας συγχαίρω δημόσια κύριε Καμπουράκη. Να πάμε λοιπόν λίγο, αναλαμβάνετε ένα ίσως το σημαντικότερο χαρτοφυλάκιο του νέου περιφερειακού σχήματος της περιφέρειας Κρήτης πλέον και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά ποιοι θα είναι οι βασικότεροι στόχοι που θέτεται ήδη από την πρώτη κιόλας στιγμή.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα οι υπηρεσίες των οικονομικών και της διοίκησης είναι η ραχοκαλιά της περιφέρειας Κρήτης. Καταρχήν εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω εξ αρχής τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναοτάκη, για την εμπιστοσύνη του, για όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, για όλη τη στήριξή του τα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει σε όλα αυτά που προτείναμε και σε όλα αυτά που θέλαμε να περάσουμε γενικά σαν πρακτικές, σαν καλές πρακτικές. Και ευελπιστώ να ανταποκριθώ στην τιμητική αυτή θέση που μου έδωσε. Κοιτάξτε να δείτε, η ραχοκοκαλιά της περιφέρειας Κρήτης είναι υπηρεσίες οικονομικών και διοίκησης. Όλες οι διαδικασίες, η διαχείριση των οικονομικών, αλλά και η αποτύπωση των οικονομικών της περιφέρειας, αφενός όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αποτυπώνονται μέσα από την υπηρεσία του οικονομικού. Η σωστή αποτύπωση μας επιτρέπει να κάνουμε σωστή λήψη αποφάσεων. Έτσι πλέον το έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις, ότι πλέον ο δημόσιος τομέας πρέπει να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί στα πλαίσια που λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, να είναι αποδοτικός. Πρέπει οι υπηρεσίες να είναι αποδοτικές και ο πολίτης, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, κύριε Ραψομανίκη, τόσο πολύ για τα οργανογράμματα, την εσωτερική οργάνωση, τη διαδικασία κτλ. Πρέπει να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, από όλα τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχει μια σταθερότητα και αυτός είναι ο πρωτέμος στόχος και για μένα. Να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, να προσπαθήσουμε να εισάγουμε καλές πρακτικές για περισσότερη διαφάνεια, οργανωτικότητα, επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στις υπηρεσίες μας.
0: Πολύ σημαντικό, άμεση, γιατί πολύ έρχεται σημαντικό να πατάξει τη γραφειοκρατία. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, πάντα βέβαια, αλλά ισοποίηση όσο το δυνατόν της γραφειοκρατίας. Περισσότερη διαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Και όπως είπα, ο βασικός στόχος είναι η συνολικότερη αποτελεσματικότητα, η διοικητική, όπως λέμε, η διοικητική αποτελεσματικότητα. Αυτό δηλαδή που θα φέρει και τον πολίτη να είναι πιο ευχαριστημένος με την επικοινωνία των υπηρεσιών, αλλά και τις, και όλα αυτά που του προσφέρει η Περιφέρεια Κρήτης.
0: Mm-hmm. Είπατε πριν, κύριε Καμπουράκη, πολύ σωστά ότι τους πολίτες του νησιού μας δεν τους ενδιαφέρει ουσιαστικά το οργανόγραμμα, η οργάνωση, ουσιαστικά η διοικητική οργάνωση, αλλά τους ενδιαφέρει όμως βεβαίως τόσο η ποιότητα των υπηρεσιών, η πάταξη βεβαίως της γραφειοκρατίας και τελικά η μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών στα ζητήματα που αφορούν
1: η ταχύτερη εξυπηρέτηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το σημείο αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις στη διοικητική ουσιαστικά λειτουργία της περιφέρειας που μπορούν να γίνουν σχετικά άμεσα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή στο μηχανολογικό παραδείγματος χάρη σας λέω έτσι μια απλή, γιατί το ζήσα κι εγώ όταν πρωτοεκλεγήκαμε. Όλη η διαδικασία της πληρωμής των χαρτοσύμων, mm-hmm. Των τελών κτλ. Σίγουρα έχει βελτιστοποιηθεί, υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και γίνεται και πιο γρήγορα προς τον πολίτη. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες μας στην περιφέρεια, στην καθημερινότητα του πολίτη, και από τις τεχνικές υπηρεσίες και από τον...
0: Μπήκε μάλλον σε αναμονή το κινητό του κυρίου Καμπουράκη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. Μας έλεγε ουσιαστικά ότι προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης και για το νέο περιφερειακό σχήμα ουσιαστικά είναι να συνεχίσει το έργο το οποίο επιτελείται αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να υπάρχει χρηστή και διαφανής οικονομική διαχείριση, να παταχθεί η γραφειοκρατία μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να είναι ταχύτερη η εξυπηρέτηση των Κρητών, πράγμα που σημαίνει ότι θα μειωθεί και η ταλαιπωρία τους όλων εμάς σε όλες μας τις ουσιαστικά συναλλαγές με την Περιφέρεια Κρήτης. Να πω επίσης ότι πραγματικά δεν το είπα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, χαϊδεύοντας αυτιά, ο κύριος Καμπουράκης όλο αυτό το διάστημα και ως εντεταλμένος σύμβουλος για τα ζητήματα των οικονομικών ουσιαστικά υπηρεσιών, με ένα πολύ χαμηλό προφίλ, με ένα προφίλ που ουσιαστικά δεν ήταν των δημοσίων σχέσεων, αλλά με εργατικότητα και αποτελεσματικότητα τελικά, κατάφερε να ανταποκριθεί στο έργο που του είχε αναθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Βρίσκεται ξανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καμπουράκη, είχαμε...
1: Με συγχωρείτε, αλλά χτυπάνε και τα τηλέφωνα από πίσω. Είχε λίγο χαμό σήμερα.
0: Είναι λογικό.
1: Αυτό που είπα πριν, ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να εισάγουμε καλές πρακτικές σε όλες τις διοικητικές δομές, mm-hmm. της Περιφέρειας Κρήτης και σε όλους τους νομούς. Καταρχήν να υπάρχει μία ομορυθμία, θα το έλεγα έτσι, ούτως ώστε ο πολίτης να έχει καλύτερη πρόσβαση, να έχει γρηγότερη εξυπηρέτηση και κυρίως στις υπηρεσίες που είναι επιβαρημένες.
0: Mm-hmm. Όπως, για παράδειγμα, κύριε Καμπουράκη.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η υπηρεσία, παραδείγματος χάρη του οικονομικού, είναι μια επιβαρημένη υπηρεσία. Η υπηρεσία τεχνικών, mm-hmm. τεχνικών έργων, επίσης θεωρώ ότι χρειάζεται βοήθεια, ότι πρέπει να γίνει καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών επίσης της περιφέρειας. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα τα βούμε Άμεσα και θα προσπαθήσουμε να ενεργήσουμε αποτελεσματικά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή μου έκανε εντύπωση, ουσιαστικά η αντιπεριφέρεια τεχνικών έργων, επειδή το είπατε και εσείς τώρα για την υπηρεσία αυτή, καταργείται, συγχωνεύεται, τι ακριβώς γίνεται? Γιατί δεν είδαμε ουσιαστικά αρμόδια αντιπεριφέρεια και αντιπεριφερειάρχη. Είναι στις αλλαγές του νέου κώδικα?
1: Ναι, κοιτάξτε, όχι, δεν νομίζω ότι είναι στις αλλαγές. Θα το δει, είναι θέμα του περιφερειάρχη μας. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει σε αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε. Είναι απόφαση του περιφερειάρχη.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπουράκη, σας ευχόμαστε ξανά καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα και στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου μιλήσω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια τώρα, πέρα από τυπικότητες. Και να ξέρεις ότι κάθε φορά που συναντιόμαστε, νοσταλγώ τα παλιά καλά χρόνια.
0: Είναι αμοιβαίο, αγαπητέ μου Μανώλη, είναι αμοιβαίο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Φεστάιβαλι.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Πήραμε και την απαραίτητη μουσική ανάσα με ένα εμβληματικό τραγούδι του Αρχάγγελου της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε. Ένας τραγουδιστής, ένας ερμηνευτής, όπου με τις μεγάλες του ουσιαστικά συνεργασίες χάρισε πραγματικά αριστουργήματα σε όλους εμάς ως παρακαταθήκη. Το συγκεκριμένο τραγούδι, παρεπιπτόντος, Αντώνη, αν δεν κάνω λάθος, είναι Γεωργουσόπουλος, Κάπαχη Μύρης, η στίχη. Κάπαχη Μύρης, λοιπόν, στίχη. Δάσκαλος ο αείμνηστος Γεωργουσόπουλος, ένας φοβερός ποιητής που έγραψε πάρα πολλά τραγούδια για τον Νίκο Ξυλούρη, τα οποία συνέθεσε ο Μαρκόπουλος, ο επίσης αείμνηστος συνθέτης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μιας και λέγαμε νωρίτερα για τις δημοσκοπήσεις, θέλω λίγο να σταθώ και στα υπόλοιπα ερωτήματα της έρευνας της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Political. Όπως σας είπα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα στους δύο Έλληνες ουσιαστικά, επιθυμεί την επομένη των εκλογών αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% είναι σχεδόν μοιρασμένο, το 49% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ ένα 44% επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, βλέποντας και τα αποτελέσματα, την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος από την συγκεκριμένη δημοσκόπηση, δεν ξέρω κατά πόσο ουσιαστικά είναι εφικτό να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση σε περίπτωση όπου το πρώτο κόμμα δεν είναι αυτοδύναμο. Γιατί αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, που ξεπερνάει βεβαίως το 30%, είναι πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να συνεργαστεί ούτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ούτε βεβαίως με το ΠΑΣΟΚ, μιας και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει στο συνέδριό του απόφαση να μη συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Ανεξάρτητα βέβαια, φίλες και φίλοι, με τις φωνές που σιγά σιγά το είχαμε πει και εμείς τότε, αν θυμάστε πολύ καλά για τους τακτικούς μας ακροατές, ότι υπάρχουν φωνές μες στο ΠΑΣΟΚ που σιγοψιθυρίζουν ουσιαστικά ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ την επόμενη των εκλογών να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας, αν και εφόσον βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει την αυτοδυναμία. Και ανεξάρτητα με το συνεδρίο, αυτό είναι πολύ εύκολο, να γίνει με μια νέα συνεδριακή απόφαση. Με ποιον τρόπο, ουσιαστικά αμέσως μετά τις εκλογές, έκτακτο συνέδριο και για λόγους εθνικής ανάγκης αλλάζει την απόφασή του το ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά σχηματίζει κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αποκλείεται αυτό το σενάριο, φίλες και φίλοι. Άλλωστε υπάρχουν στελέχη, είδατε τον κύριο Σγουρό, τον πρώην περιφερειάρχη, ουσιαστικά αντιπεριφερειάρχη Αττικής, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να υπάρξει αυτό το σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας. Με άλλα κόμματα δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή να είναι εφικτή η οποιαδήποτε συνεργασία, τόσο για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς, αλλά να το πω και απλά, λαϊκά δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή, με τη φωνή λογική, αν υποθέσουμε ότι είναι στο 3%, δεν φτάνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όπως επίσης δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας ούτε με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με την κυρία Καριστιανού, ούτε βεβαίως, εδώ βέβαια δεν υπάρχει, δεν έχει ακόμα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις, άλλωστε δεν υπάρχει νέο κόμμα, ούτε βεβαίως με τον κύριο Σαμαρά, αν τελικά μπει στη διαδικασία να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα και βεβαίως αν καταφέρει να μπει στη Βουλή, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Εδώ να πω ότι σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες φαίνεται ότι η δυνητική ψήφος σε ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δεν ξεπερνάει το 11%. Αυτό, φίλες και φίλοι, σημαίνει αυτόματα ότι αν ιδρύσει το νέο πολιτικό φορέα ο Αντώνης ο Σαμαράς και ουσιαστικά κατέλθει στις εκλογές, ουσιαστικά το ποσοστό που μπορεί να διασφαλίσει στις πρώτες εκλογές είναι περίπου το 50% της πρόθεσης ψήφου, της δυνητικής ψήφου, άρα το 5,5%. Επομένως, εδώ να πούμε και το εξής, ότι αν στις πρώτες εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς, πάντα με το σενάριο ότι θα ιδρύσει το νέο πολιτικό φορέα, όπου οι πληροφορίες όλες από όλα τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και από τα δικά μας λένε ότι θα το ιδρύσει. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα καταφέρει ενδεχομένως να μπει στη Βουλή με ένα ποσοστό της τάξης του 5%, αλλά αν η χώρα οδηγηθεί σε νέες εκλογές, σε δεύτερες εκλογές, τότε να είστε σίγουροι ότι αυτό το 5% θα μπορεί πολύ πολύ πολύ εύκολα να εξαϊλωθεί και να μην λάβει το πολυπόθητο εισιτήριο ο Αντώνης ο Σαμαράς για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Την ίδια ώρα είναι πολύ ενδιαφέρον και το ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, συνεχίζει να έχει τα ηνία. Φαίνεται ότι το 29,5% εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ακολουθεί ο κανένας, φίλες και φίλοι. Δεύτερος είναι ο κανένας, ενώ στην τρίτη θέση έρχεται ο Αλέξης ο Τσίπρας με ποσοστό 15,5%. Και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καριστιανού με ποσοστό 6,1%. Εδώ να πούμε ότι φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι το δίπολο έχει ήδη διαμορφωθεί. Το δίπολο, αναφέρομαι βεβαίως στο δίπολο μεταξύ των κομμάτων που θα μπορούν ενδεχομένως κάποια στιγμή να εναλλάσσονται στην εξουσία. Φαίνεται ότι στη δεύτερη θέση κλειδώνει με μεγάλη απόσταση, με απόσταση ασφαλείας, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, θα έχουμε ουσιαστικά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δέχεται μία ταυτόχρονη ασφικτική πίεση και από αριστερά και από δεξιά. Βεβαίως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης προσπαθεί αυτή τη στιγμή και η Χαριλάου Τρικούπη να πετύχουν μία αμφίδρομη διεύρυνση τόσο στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ όσο και στα δεξιά. Στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ ονόματα όπως ο Βαγγέλης ο Αποστολάκης, η Θεοδώρα η Τζάκρη βεβαίως και η Νίνα η Κασιμάτη είναι αυτά που φιγουράρουν στην αριστερή διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Εδώ να πούμε ότι αντί για διεύρυνση, αριστερή και δεξιά διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, δέχεται μια αριστερή και δεξιά ταυτόχρονη εκλογική πίεση και ασφυξία. Γιατί το λέω αυτό? Σε όλες τις έρευνες καταγράφονται δύο πολύ σημαντικά ποιοτικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι το 20% των ενδυνάμει, των ψηφοφόρων που έχουν απομείνει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ βλέπει πολύ θετικό μάτι το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενώ το 19%, φίλες και φίλοι, και κρατήστε το αυτό, το 19% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό, μαντέψτε, όχι τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αλλά τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Επομένως, όσο πηγαίνουμε προς τις εθνικές εκλογές, τόσο το ΠΑΣΟΚ θα δέχεται αυτή την ταυτόχρονη παράλληλη πίεση τόσο από τα αριστερά του όσο και από τα δεξιά του. Όπως λένε αναλυτές και σε συνομιλίες που κάνω και εγώ προσωπικά το τελευταίο διάστημα με διάφορους πολιτικούς αναλυτές αλλά και δημοσκόπους, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ φιγουράρει σε ένα ποσοστό δυνητικό ποσοστό από 5,5 έως 9% φίλες και φίλοι. Άλλωστε και το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται σε καταλληλότητα τέταρτος, δηλαδή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης φιγουράρει τέταρτος στην καταλληλότητα ως πρωθυπουργός, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ήδη ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες στις εθνικές εκλογές ψηφίζουν με βάση το κριτήριο το ποιο κόμμα είναι ικανό να κυβερνήσει τη χώρα και βεβαίως επειδή είναι το σύστημά μας πρωθυπουργοκεντρικό, ποιο πρόσωπο είναι εκείνο που ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης θα κληθεί να αναλάβει τις τύχες της διακυβέρνησης της χώρας. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υστερεί σημαντικά. Να πούμε βέβαια ότι και η κυρία Μαρία Καριστιανού εδώ είναι, για όσους βέβαια παρακολουθούσαν τις εξελίξεις όλο αυτό το διάστημα, δεν είναι κάτι που έρχεται ως κεραυνός νεθρία, δηλαδή η δημοσκοπική της πτώση, η μεγάλη δημοσκοπική πτώση του νέου πολιτικού φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι κάτι το οποίο πολλοί από εμάς το είχαμε από την αρχή, εξ αρχής το είχαμε προσεγγίσει, το είχαμε κατανοήσει, γιατί πρόκειται για ένα, θα έλεγα με τη δυνατότητα που μου δίνει το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3, πρόκειται φίλες και φίλοι για ένα αντισυστημικό συνοθήλευμα του οποίου βεβαίως οι θέσεις του έρχονται στο δεξί άκρο, θα έλεγα, του πολιτικού φάσματος μέσα στο δημοκρατικό τόξο, έτσι. Επομένως, οι θέσεις, όπως θυμάστε, με το καλημέρα την κυρία Καριστιανού να τάσετε κατά των αμβλώσεων, βεβαίως τις έχει κάνει και πολύ μεγάλη ζημιά το γεγονός ότι δεν ήξερε βέβαια, Αντώνη Μανώλη δεν ήξερε, ότι ουσιαστικά εταιρεία στην οποία ήταν νόμιμος εκπρόσωπος αγόρασε σαν, πώς το λένε οι αντισυστημικοί, σαν κοράκι, και όντως τα funds αυτά λειτουργούν ως κοράκια στις περιουσίες που αγοράζουν ουσιαστικά από τους χρεοκοπημένους δανειολήπτες. Αγόρασε λοιπόν ακίνητο, κοψοχρονιά που λέμε λαϊκά, το πήρε κοψοχρονιά, ενώ την ίδια στιγμή στην ιδρυτική της διαχείριξη, αν θυμάστε, στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, από τις βασικές της θέσεις, στην οποία μάλιστα χειροκρότησε και τον εαυτό της, είναι φοβερό αυτό, τη στιγμή που ουσιαστικά καταδίκαζε τη λειτουργία των εξωσυστημικών τραπεζών και των funds που έρχονται σαν κοράκια και αρπάζουν τις περιουσίες των χρεοκοπημένων πολιτών, την ίδια στιγμή η ίδια είχε λειτουργήσει με ακριβώς αυτή την πρακτική και χειροκροτούσε κιόλας τον εαυτό της για τη θέση αυτή που εξέφραζε στην ιδρυτική διακήρυξη. Εγώ είμαι πεπισμένος, φίλες και φίλοι, ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τόσο το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού θα μειώνονται τα ποσοστά του πολύ σημαντικά. Και βεβαίως όταν ένα κόμμα δεν έχει πολιτικές θέσεις, όταν ένα κόμμα εκφράζει απλά αντισυστημικές ακροδεξιές μπούρδες, επιτρέψτε μου να πω, προσπαθώντας να προσελκύσει ψηφοφόρους, τότε νομοτελειακά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, όπου όλοι οι πολίτες θα θέλουν να δουν συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο λοιπόν σε αυτό τον δρόμο θα βλέπουμε το κόμμα της ελπίδας για τη δημοκρατία να εξαϊλώνεται, θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο ρήμα. Και εδώ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, φίλες και φίλοι, και το αν θα δημιουργηθεί τελικά ο νέος φορέας από τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί ο πρώην πρωθυπουργός, να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι δεν ξέρουμε ουσιαστικά πότε θα ανακοινώσει το νέο του πολιτικό φορέα. Ωστόσο, Αντώνη και Μανώλη ξέρουμε ήδη από πού θα τον ανακοινώσει. Και αυτό είναι είδηση. Λένε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι θα το ανακοινώσει από το Ζάπιο, φίλες και φίλοι. Από το Ζάπιο. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία, λοιπόν, αν

0: Αριστιανού.
1: Τι έχει δει αυτό το Ζάπιο, με αναρωτιέται έτσι βροντερά ο Αντώνης ο Τσαπίνος, και τι έχει να δει ακόμα, Αντώνη, να πούμε. Να πούμε βεβαίως, φίλες και φίλοι, ότι αναφορικά με το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, οι πληροφορίες οι δικές μας, οι δημοσιογραφικές και με βάση το ρεπορτάζ, λένε ότι προχωράει ακάθεκτος προς τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του σε όλη τη χώρα. Ήδη έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, άλλωστε θα τα έχετε διαβάσει και στο kretaone.gr. Ουσιαστικά δύο γιατροί φλερτάρουν με το να είναι υποψήφιοι στο ενδυνάμει ψηφοδέλτιο του Αντώνη του Σαμαρά. Ο ένας είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και η δεύτερη είναι η κυρία Αθηνά Σπανάκη. Εδώ τώρα να πούμε για αυτούς τους δύο ότι είχαν δώσει ομυρικές μάχες, αντίπαλοι, βρισκόμενοι σε αντίπαλα στρατόπεδα στο Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη δημοτική περίοδο. Έχει όμως ενδιαφέρον, ο Αντώνης Σαμαράς τους ενώνει, οι απόψεις του τους ενώνουν, θα είναι μάλλον, αν και εφόσον προχωρήσει τελικά ο νέος φορέας, θα είναι μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα του Αντώνη Σαμαρά και των συνεργατών του σε ένα χώρο ο οποίος έχει σε άτομα, σε πολιτικά πρόσωπα που έχουν αποστασιοποιηθεί από τον φυσικό τους πολιτικό χώρο, και αναφέρομαι βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, καλά ακούτε, στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για ανθρώπους που βρισκόντουσαν παραδοσιακά σε αυτό που ορίζαμε τότε παλιότερα ως πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά κάνουν εξαιρετική δουλειά και συνομιλούν με πολιτικά αποστασιοποιημένα πολιτικά στελέχη από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων να πω ότι βρίσκεται και ένας Ηρακλειώτης, ο οποίος μάλιστα είχε βάλει κατά το πρόσφατο παρελθόν και υποψηφιότητα ως δήμαρχος Ηρακλείου, φίλες και φίλοι. Και βεβαίως υπάρχει και η κινητικότητα στις τάξεις του αθλητισμού. Το είπαμε και χθες. Συνομιλεί απευθείας με την Βούλα Πατουλίδου και με τον Πύρο Δήμα, τους δύο Ολυμπιονίκες. Δεν ξέρουμε αν θα καρποφορήσουν οι συζητήσεις. Ωστόσο φαίνεται και εκτιμώ προσωπικά ότι και οι δύο Ολυμπιονίκες, αν και εφόσον προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς, θα κάνουν το βήμα αυτό. Άλλωστε ουσιαστικά και οι δύο έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μετακινούνται εύκολα από φορέα σε φορέα, σε πολιτικό φορέα. Το όνομα όμως που έρχεται ως έκπληξη στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά και ουσιαστικά το μάθαμε χθες το απόγευμα, είναι το εκείνο της Χήρας, του Σύφη Βαλιράκη, φίλες και φίλοι. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια προσωπική και οικογενειακή σχέση μεταξύ και του αείμνηστου του Σύφη Βαλιράκη και του Αντώνη Σαμαρά και της οικογένειας συνολικά του Σύφη Βαλιράκη. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά είναι πολύ πιθανό να είναι υποψήφια στο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου, τίποτα δεν είναι αυτή τη στιγμή δεδομένο. Εφόσον δεν ανακοινωθεί ο πολιτικός φορέας, όλες αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται στον αέρα επί της ουσίας. Δεν ξέρω τελικά αν προσωπικά εκτιμώ ότι παρά τις πληροφορίες που παίρνουμε από το δημοσιογραφικό, από το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν τελικά όμως ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Αυτό θα εξαρτηθεί, φίλες και φίλοι, από το τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που θα διενεργηθούν για λογαριασμό του νέου ενδυνάμει πολιτικού φορέα.

Λοιπόν, βλέπω το ρολόι, έχει μείνει μόλις ένα λεπτό. Η Ελένη Μακράκη βρίσκεται ήδη στο στούντιο για να πάρει τη θέση της για το δελτίο ειδήσεων. Θα κάνω μια πολύ γρήγορη έτσι, βόλτα στο creta1.gr να δούμε τα θέματα που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην τοπική επικαιρότητα. Βεβαίως πολλά από αυτά προέρχονται από το ραδιόφωνο του Creta One 102,3, όπως το ζήτημα που ανέδειξε η Αντιγόνη η Ανδρεάκη νωρίτερα με το πάρτι, με την ηχορύπανση στην παραλιακή που είχε ως αποτέλεσμα να προσβάλλει, θα πω εγώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεκάδων συμπολιτών μας που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία, καθώς ακριβώς απέναντι από το χώρο που έγινε το συγκεκριμένο πάρτι βρίσκεται γυροκομείο. Στις ειδήσεις λοιπόν κυριαρχεί και και μια φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, ωστόσο η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και απέτρεψε τα χειρότερα. Και βεβαίως βλέπουμε και το ζήτημα των αγροτικών εκτάσεων που απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει και εδώ στο Creta One 102,3. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, θα πω εγώ. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος, είναι 11 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψουμανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Σουρουνάκης. Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα, μένετε συντονισμένοι στο Creta One 102,3, παίρνει τη σκυτάλη της ενημέρωσης η Μαρία Ιορφανάκη και στη μία η αθλητική σας ενημέρωση με τον Μάνο Σουριά. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα όπως ο ιδιωτικός τομέας με επίκεντρο τον πολίτη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Μανώλης Καμπουράκης μετά την αναβάθμισή του στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. Ίδιους κανόνες για όλους ζητάει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Διασκέδασης του Νομού Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη για τις υπαίθριες εκδηλώσεις. Μιλώντας στο Creta One 102,3 έκανε λόγο για άνηση αντιμετώπιση των νομικών επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη στη Σίμη Βιάννου, με τις αρχές να συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού της για πέμπτη ημέρα. Φωτιά ξέσπασε σε γνωστό κατάστημα εστίασης στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ τα αίτια διερευνώνται. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Κρήτη. Με επίκεντρο τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η σύνδος κορυφής του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τη συμμαχία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
13: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
14: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 7 του Ιούλη, 7 εβδόμου, 7 εβδόμου, είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 11. Πες μου τώρα πώς έγινε αυτό τώρα, 7 εβδόμου. Έτσι, έτσι, Αντώνη, 11 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε λοιπόν στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Αντώνης Τσαπίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνος Τσουρνάκης λίγο πιο πίσω, επιμελείται την εικόνα. Και άμα έχεις αυτά τα δύο αγόρια μαζί σου, φτιάχνει η διάθεσή σου. Γιατί μπορεί να μπούμε και εμείς στο στούντιο, να μην είναι, βρε παιδί μου, μια καλή μέρα, να έχουμε τα δικά μας, αλλά αμέσως σου φτιάχνουν τη διάθεση, χαμογελάς και όλο αυτό το εισπράτετε εσείς. Εδώ λοιπόν ζωντανά, είτε με τον κλασικό τρόπο, το ραδιόφωνο στα αυτιά σας, εσείς που μας ακούτε από το γραφείο, από το σπίτι, οι τυχεροί που μας ακούτε από κάποια παραλία, εκεί εγώ κάθε μέρα θα λέω για τις παραλίες, αλλά και εσείς που είστε στο δρόμο, να προσέχετε, προσεκτικά να οδηγείτε, και αν θέλετε να μας βλέπετε, cretaone.gr, εκεί πατάτε το μπλε κουμπάκι για να βλέπετε τι κάνουμε εμείς εδώ στο στούντιο, αν χαμογελάμε, αν νευριάζουμε, τι φοράμε, ξέρω εγώ, και μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας. 7 Ιούλη λοιπόν σήμερα, και μέσα σε όλα αυτά που έτσι ανατρέχω να δω τι έχει συμβεί ανά τον κόσμο και τους αιώνες, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο δικό μας Νίκο Ξυλούρη, τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτή, το 1936, ένα παιδί από τα Νόγια που αποφάσισε να πάει στο Ηράκλειο για να μάθει γράμματα, όμως δεν τον κέρδισε η εκπαίδευση, άφησε το σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού, και αυτό που τον κέρδισε ήταν η λύρα. Η κριτική λύρα, την πρώτη του λύρα την απέκτησε σε ηλικία μόλις 10 ετών, μαθήτευσε δίπλα στο λυράρι Λεωνίδα Κλάδο και έτσι ξεκίνησε να βγάζει το ψωμί του, ξέρετε, σε γάμους, σε βαφτίσεις. Στα 12 του χρόνια ξεκίνησε να παίζει, και στα 17 αποφάσισε να μετακομίσει στο Ηράκλειο και να πιάσει δουλειά σε νυχτερινό κέντρο. Γνώρισε την σύζυγό του, την Ιρανία Μελαμπιανάκη, και διάβαζα εδώ ότι είχαν, λέει, μια ταξική διαφορά, καθώς η σύζυγός του ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, την ερωτεύτηκε, και ακούστε τώρα εδώ αυτά τα ρομαντικά που εμένα μου αρέσουν. Για ένα χρόνο πήγαινε, λέει, κάτω από το σπίτι της και της έκανε καντάδα. Δεν τους άφηναν να είναι μαζί και δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κλεφτούν. Κλέφτηκαν λοιπόν, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, το Γιώργο και τη Ρινιό, και ο Νίκος Ξυλούρης το 1969 παίρνει το δρόμο για την πρωτεύουσα. Εκεί ξεκινάει να επισκέφτεται μαγαζιά. Πολλές και ωραίες συνεργασίες. Να πω για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, να πούμε για τον Ξαρχάκο και άλλους πολλούς. Και νομίζω ότι σταθμός στην καριέρα του ήταν η γνωριμία του με την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, το μεγάλο μας τσίρκο. Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει και τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μία λαμπρή καριέρα, ένας ταλαντούχος και ποιοτικός άντρας από την Κρήτη, που έβγαλε προς τα έξω σε όλη την Ελλάδα τον πολιτισμό, την τέχνη, την σεμνότητα, το ήθος του, που δυστυχώς όλη αυτή η πορεία του και η ζωή έμελε να τερματιστεί νωρίς, το 1980, το 80, ναι, στις αρχές, το Φλεβάρι το 80, έχασε την ζωή του, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε, και όλος ο κόσμος αποχαιρέτησε τον Νίκο Ξυλούρη με δάκρυα στα μάτια και τραγουδώντας το «Έβαλε ο Θεός σημάδι, παλικάρι στα σπακιά». Κανείς δεν ξεχνάει τον Νίκο Ξυλούρη, και πόσο μάλλον εμείς εδώ από την Κρήτη. Σας σήμερα λοιπόν, το 1936, γεννήθηκε ο Αρχάγγελος της Κρήτης, και αυτό συμπίπτει με την παράσταση την θεατρική που έκανε τεράστια επιτυχία στην Αθήνα όλο το χειμώνα και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Εχθές ήταν εδώ στο Ηράκλειο, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να πάω να την παρακολουθήσω, παρόλο που θα το ήθελα πολύ. Πιστεύω ότι πολλοί από εσάς θα το κάνατε και θα έχετε σίγουρα να μας μεταφέρετε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Τώρα στα υπόλοιπα νέα πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο κρατεών.gr να δούμε εκεί τα θέματα της επικαιρότητας. 2 μέτρα και 2 σταθμά καταγγέλει η Μαρία Ντονακάκη για τις μουσικές εκδηλώσεις στο Ηράκλειο. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου ζητά ισονομία στους ελέγχους και εξηγήσεις για τις άδειες που δίνονται σε υπαίθριες εκδηλώσεις, κάνοντας λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό και άνηση αντιμετώπιση νόμιμων επιχειρήσεων. Στα πρώτα θέματα του κρατεών.gr, φωτιά σε γνωστό κατάστημα στο Νατικό Λιμάνι Χανίων, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δήμου. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση του νόμου 5293/2026, με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Στα θέματα που πρωταγωνιστούν στο creta1.gr, πάλι από τα Χανιά, συναγερμός μετά τον εντοπισμό πυρομαχικού σε θαλάσσια περιοχή των Τερσανών. Το αντικείμενο εντόπισε ιδιώτης κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας, ενημερώθηκε αρμόδια υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες. Και τέλος, πότε είναι νόμιμες οι αυξήσεις ενοικίων και πότε μπορεί ο ενοικιαστής να πει όχι. Κατά τη διάρκεια, διαβάζω στο κρατεών.gr, της υποχρεωτικής τριετίας, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επιβάλλει μονομερός αύξηση του ενοικίου, εκτός αν υπάρχει ρήτρα να προσαρμογεί στο μισθωτήριο ή ο ενοικιαστής συμφωνήσει σε νέο μίσθωμα. Αυτά και άλλα πολλά θα διαβάσετε στο κρατεών.gr. Και πριν προχωρήσουμε έτσι να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους, ήθελα λίγο να σχολιάσω την πολιτική επικαιρότητα. Έρχονται όλο ένα και περισσότερες δημοσκοπήσεις στο φως της δημοσιότητας. Άλλη μία δημοσκόπηση που δίνει την πρώτη θέση στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που είναι για τις interview, της εταιρείας interview, δεν είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ότι διατηρεί τη δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή τη δημοσκόπηση φαίνεται να μικραίνει η ψαλίδα σε σχέση με το Πασόκ. Αλλά αυτό που μου κάνει εμένα τρομερή εντύπωση, διαβάζοντας χθες και τη δημοσκόπηση της Προράτα, και θέλω να το σχολιάσω, ποιος είναι, λέει, ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ρωτήθηκαν αυτοί που συμμετείχαν στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός. Και ακούστε τώρα ποιος έρχεται στη δεύτερη θέση. Ο κανένας λοιπόν είναι αυτός που επιλέγουν οι πολίτες, αυτόν που επιλέγει ο κόσμος για να είναι πρωθυπουργός. Κάτι δείχνει τώρα αυτό, κάτι μας λέει, κάτι μας δείχνει, και δεν είναι να το δείξει σε εμάς, είναι να φτάσει στα αυτιά και να ιδρώσει το αυτή των πολιτικών αρχηγών, αυτών που διεκδικούν την ψήφο, αυτών που διεκδικούν να βγουν έτσι ξανά και να διεκδικήσουν την θέση της κυβέρνησης, και να απορρίσουν γιατί δεύτερος στη θέση της επιλογής των πολιτών έρχεται ο κανένας. Μήπως να το σκεφτείτε σοβαρά. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που και στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας, γιατί χθες είχαμε ανασχηματισμό στην περιφέρεια Κρήτης. Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιπεριφερειάρχες. Προκλήθηκε έτσι έκπληξη από ονόματα που δεν είναι μέσα στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, που δεν επέλεξε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Με χαρά βέβαια υπάρχουν και ονόματα που συνεχίζουν την πορεία τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη, που είναι αντιπεριφερειάρχης πλέον νέας γενιάς και νεανικής επιχειρηματικότητας και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Αρφανάκη. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι κοντά σας.
0: Να πω συγχαρητήρια για την ανανέωση της θητείας. Αυτή τη φορά από το πόστο της Αντιπεριφερειάρχου Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, ενός όμως χαρτοφυλακίου που το γνωρίζετε καλά, κυρία Κουτεντάκη, και που συνεχίζετε να το έχετε.
1: Το γνωρίζω καλά γιατί μου το εμπιστεύθηκε από την πρώτη στιγμή της θητείας μου, από την πρώτη μου εκλογή ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, δείχνοντας έτσι μια έμπρακτη στήριξη, μια έμπρακτη εντολή προς στήριξη της νέας γενιάς, καθώς ήταν η πρώτη φορά το 2024 που ανέλαβα καθήκοντα που δημιουργήθηκε χωριστό χαρτοφυλάκιο νέας γενιάς. Ακόμη μεγαλύτερη τιμή θεωρώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης του και μάλιστα την αναβάθμιση στο ρόλο της Αντιπεριφερειάρχη που έρχεται 2,5 χρόνια μετά, γιατί είναι διαφορετικό το να παίρνεις μια εντολή να αποδείξεις την αξία σου και είναι διαφορετικό να λαμβάνεις μια συνέχιση της εντολής και μάλιστα με αναβαθμισμένο ρόλο θεσμικά, γιατί αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά ότι επιβεβαίωσες την εμπιστοσύνη και ότι υπάρχει μια εντολή για πιο έντονη και πιο δυναμική και πιο αναβαθμισμένη και ουσιαστικά αρμοδιότητες και ρόλο μέσα στην περιφέρεια και για τη νέα γενιά συγκεκριμένα.
0: Σας δίνει ωστόσο αυτή η επιλογή πέρα από την χαρά και την ανανέωση της εμπιστοσύνης όπως λέτε και μία παραπάνω ευθύνη?
1: Εννοείται, αλλά αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Η θέση ευθύνης είναι ουσιαστικά είναι η άλλη όψη του νομίσματος του να έχεις μία θέση, γιατί η ευθύνη πρέπει να πηγαίνει μαζί και πρέπει η πολιτική, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, να είμαστε υπόλογοι στον κόσμο για αυτά που κάνουμε, γιατί μας έχει εκλέξει και υπάρχουν κάποιες προσδοκίες τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε και η ευθύνη πρέπει να είναι το καθημερινό μας ουσιαστικά διαβατήριο, να λέμε τι έκανα σήμερα, υπηρέτησα σωστά το ρόλο μου και να δίνουμε ένα λόγο σε αυτό. Mm-hmm.
0: Όταν αναλάβατε το χαρτοφυλάκιο πριν από 2,5 χρόνια, καλά θυμάμαι τώρα, είναι 2,5 χρόνια, πέρα από την, ας το πούμε, πείρα που έχετε αποκτήσει πλέον, αυτό που έχει αλλάξει και στη ζωή σας ότι πλέον έχει έρθει η μητρότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Πόσο διαφορετικό το κάνει αυτό ή δεν επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα, που βλέπετε τη νέα γενιά, που βλέπετε το χαρτοφυλάκιο, που βλέπετε την νεανική επιχειρηματικότητα?
1: Φυσικά και το να έρθει η μητρότητα στη ζωή μιας γυναίκας, η πατρότητα στη ζωή ενός άντρα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το βλέπουμε σαν γονεϊκότητα, αλλάζει άρδιν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ίδια του τη ζωή και τη θέση του μέσα στον κόσμο, γιατί τα παιδιά μας πια λαμβάνουν την κορονίδα των προτεραιοτήτων μας. Και βέβαια αυτό μεταφράζεται σε μια ακόμη πιο έντονη διάθεση για μένα προσφοράς για τη νέα γενιά, γιατί αυτό το πράγμα παίρνει πρόσωπο στο πρόσωπο της κόρης μου. Mm-hmm. Δηλαδή πώς θέλουμε η νέα γενιά, πώς θέλουμε τα παιδιά μας να βρουν τον κόσμο, πώς θέλουμε να είναι οι υποδομές της Κρήτης όταν θα είναι πια ενήλικες τα παιδιά μας, πώς θέλουμε να είναι τα σχολεία, πώς θέλουμε να είναι οι ευκαιρίες επιμόρφωσης, πώς θέλουμε να είναι η σχέση των μαθητών με την τεχνητή νοημοσύνη και των εργαζομένων, γιατί είμαστε σε μια εποχή που αυτά τα 2,5 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και οφείλουμε να είμαστε ευέλικτοι προκειμένου να δώσουμε τις μέγιστες ευκαιρίες στη νέα γενιά.
0: Συνεχίζετε λοιπόν έχοντας το ίδιο χαρτοφυλάκιο και θέλω να ρωτήσω ποιοι είναι οι νέοι στόχοι συνεχίζοντας στο ίδιο πόστο, ενώ έχοντας τις ίδιες αρμοδιότητες, ποιοι είναι οι στόχοι της Θεοδόρας Κουτεντάκη από εδώ και πέρα μέχρι τη λήξη της θητείας?
1: Οι στόχοι μας είναι να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα, ακόμη πιο δυναμικά, και εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι το χαρτοφυλάκιο της νέας γενιάς δεν αντιστοιχεί και σε κάποια υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης. Οπότε από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι σήμερα είμαι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχω να σχεδιάσω, να υλοποιήσω, να παρακολουθήσω και να αξιολογήσω τις δράσεις που γίνονται για τη νέα γενιά. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά δύσκολο, είναι σε μεγάλο βαθμό ανέφικτο. Αυτό που θέλουμε είναι να το δυναμώσουμε εκ των έσω, γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του, όσο δυναμικός και να είναι, όση καλή διάθεση και να έχει και όση προσπάθεια και να καταβάλει, δεν μπορεί μόνος του να υλοποιήσει μια ολόκληρη στρατηγική για τη νέα γενιά, που είναι ένα τόσο νευραλγικό ζήτημα για την κοινωνία μας όλοι. Οπότε ο άμεσος μου στόχος είναι να ενδυναμώσουμε αυτό το κομμάτι. Ξεκίνησα με το Youth Crit, σχηματίζοντας μια ομάδα εθελοντών, γιατί έτσι έχω μάθει να δουλεύω. Όταν δεν έχω άλλα resources, άλλες πηγές, ψάχνω να βρω έστω κόσμο που μπορεί να βοηθήσει. Αλλά δεν μπορείς αποκλειστικά να στηρίζεσαι εκεί. Οπότε φτιάχνοντας συνεκτικές και δυνατές ομάδες, προκειμένου να μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτούς τους στόχους και αφορά σχεδίαση πολιτικών, υλοποίηση μέτρων με βάση τις πολιτικές και αξιολόγηση, προκειμένου να δούμε τι δουλεύει καλά, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα, ώστε να είμαστε συνεχώς παρόντες για τη νέα γενιά.
0: Αυτά τα 2,5 χρόνια, η επαφή σας με τη νέα γενιά, τι έχει δώσει σε εσάς προσωπικά? Είστε ένας νέος άνθρωπος, έτσι, ούτως ή άλλως, αλλά εννοώ για την νεότερη γενιά, για τους νέους ανθρώπους. Τι έχετε πάρει, τι έχετε κερδίσει από αυτό, από την επαφή σας με τον νέο κόσμο?
1: Καταρχάς, σε αυτό που λέτε, ναι, είμαι η νεότερη εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος στην Κρήτη, οπότε εκπροσωπώ τη νέα γενιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά όπως είπατε και εσείς, υπάρχει ακόμα νεότερος κόσμος. Ο κόσμος μας, τα παιδιά μας που είναι τώρα στα σχολεία, που είναι στα λύκεια, που είναι στα πανεπιστήμια, που βγαίνουν μόλις τώρα και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Και αυτό τον κόσμο από την πρώτη στιγμή προσπάθησα να αφουγκραστώ για να γνωρίσω καλύτερα και να καταλάβω τις ανάγκες τους. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά, γιατί αυτά τα παιδιά βγαίνουν σε μια αγορά εργασίας και σε μια κοινωνία που είναι πολύ διαφορετική από αυτή που βγήκαν οι γονείς μας, από αυτή ακόμα που βγήκαμε και εμείς. Γιατί ειδικά με την έλυση της τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζει τα πάντα και στη μάθηση και στην αγορά εργασίας, πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν και ως προς τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι νέοι, που δεν είναι πια στατικές αλλά είναι δυναμικά μεταβαλλόμενες, και σε σχέση με αυτά που ζητάει πια η αγορά, που ζητάει το σχολείο από τους νέους. Και γι' αυτό πρέπει να τους δίνουμε τα πολύτιμα εφόδια. Εμείς αυτό που κάνουμε σαν Περιφέρεια Κρήτης, σαν Χαρτοφυλάκιο Νέας Γενιάς, ήδη πριν γίνει αντιπεριφέρεια τα τελευταία 2,5 χρόνια, είναι να συνεργαζόμαστε με πολλούς πυρήνες που είναι σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, από τα Χανιά μέχρι το Λασίφι, προκειμένου να έχουμε έτσι αυτή την επικοινωνία με τη νέα γενιά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χθες ξεκίνησε το πρόγραμμα Ignite Teen, το οποίο υλοποιείται από την BizRapt, έναν οργανισμό που έχει στόχο την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τον οποίο στηρίζουμε σαν περιφέρεια Κρήτης μέσω του χαρτοφυλακίου της νέας γενιάς ήδη από το 2024. Και τι κάνει το Ignite Teens? Είναι μία εβδομάδα που μαθητές από 13 ετών μέχρι 17 ετών κάνουν εντατικά μαθήματα επιχειρηματικότητας, βιωσιμότητας, καινοτομίας και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, και στο τέλος παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σαν ομάδες πια και βραβεύονται οι 3 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες. Το να βάζουμε τα παιδιά μας ήδη από την ηλικία των 13 τη λογική του να σκέφτονται έξω από το κουτί, να σκέφτονται καινοτόμα, να μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι πράγματα και δεξιότητες που πραγματικά προσφέρουν στους νέους του μέλλοντος και πραγματικά ανεβάζουν τους νέους της Κρήτης και τους ετοιμάζουν για τον έξω κόσμο.
0: 2 τελευταίες ερωτήσεις και σας αποδεσμεύω. Ήθελα να ρωτήσω, έχει το δικό σας χαρτοφυλάκιο μία άμεση σχέση με τον τομέα της παιδείας? Και το ρωτώ αυτό γιατί είδαμε ότι ο κύριος Αρναουτάκης έβγαλε αυτό το κομμάτι, έβγαλε αυτό τον τομέα που είχε η κυρία Μπελαδάκη, και ήθελα να ρωτήσω, είναι συνυφασμένη? Μας έκανε εντύπωση εμένα, θα πω την προσωπική μου άποψη, δεν εννοώ για τώρα πρόσωπο, εννοώ όσον αφορά τον τομέα, συνεργάζονται, είναι κοντά αυτοί οι δύο τομείς?
1: Φυσικά και είναι κοντά, γιατί η παιδεία, και μιλάμε για την τυπική εκπαίδευση, το σχολείο και το πανεπιστήμιο, είναι κατεξοχήν χώρος όπου συναντάμε τους νέους. Υπάρχει βέβαια και η μη τυπική εκπαίδευση, όπως όλα αυτά τα προγράμματα που τρέχουμε εμείς τα τελευταία χρόνια και που σας μίλησα έτσι σύντομα. Αν θέλει το δικό μου πολιτικό σχόλιο. Θεωρώ ότι η θητεία της κυρίας Μπελαδάκη και ως εντεταλμένη και ως αντιπεριφερειάρχη προσέφερε πολλά στο κομμάτι της παιδείας mm-hmm. και θα συνεχίσει να προσφέρει και από τη νέα της θέση. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω προλάβει ακόμα να μελετήσω εξονυχιστικά το νέο θεσμικό πλαίσιο, η ανάγκη που έσπρωξε σε αυτή την αλλαγή δεν είναι ότι ο Περιφερειακός εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο της παιδείας δεν χρειάζεται πια να είναι σε κάποια αντιπεριφέρεια. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι κάποια θεσμικά κολλήματα και θα ληφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες και μέσω της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος προκειμένου να επιληθούν αυτά τα ζητήματα και αυτές οι αγγυλώσεις. Οπότε η παιδεία με τη νέα γενιά συνεργάζεται, είναι άμεσα συνυφασμένα και θα συνεχίσουν να υπηρετούνται με την ίδια ζέση από την περιφέρεια Κρήτης.
0: Κλείνοντας, κυρία Κουδεντάκη, γιατί με ρωτάει και ένας ακροατής, αλλά ήθελα και εγώ να σας το ρωτήσω, είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο ή στους δικούς σας στόχους το να μην έχουμε διασπορά, προσπαθώ να το πω στα ελληνικά, να μην χρησιμοποιούμε έτσι αγγλική ορολογία, mm-hmm. να μην φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό, και πώς μπορούν αυτό να το υλοποιήσουμε, να το κάνουμε, να το μειώσουμε?
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ίδια είμαι ένα παράδειγμα της διασποράς των νέων και της επανεπιστροφής των νέων. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι κακό ο νέος μας να φύγει στο εξωτερικό, να πλουτίσει με τα εφόδια και με τις εικόνες που έχει το εξωτερικό να τους δώσει. Αλλά το καλύτερο είναι να έχει λόγους να γυρίσει στις ρίζες του και να προσφέρει με τα εφόδια που πήρε από το εξωτερικό πίσω στον τόπο του. Οπότε, πώς θα το κάνουμε αυτό? Κάνοντας τον τόπο μας ελκυστικό για τη νέα γενιά. Αυτό βέβαια δεν περνάει μόνο μέσα από την περιφέρεια, γιατί ένας νέος εργαζόμενος που έχει εφόδια θέλει ψηλότερους μισθούς, θέλει καλύτερες συνθήκες εργασίας, θέλει καλύτερη κοινωνική ζωή. Δεν είναι όλα αυτά κομμάτια της περιφέρειας, αλλά κάποια από αυτά που είναι κομμάτια της περιφέρειας τα δουλεύουμε και θέλουμε να τα υλοποιήσουμε προκειμένου στο κομμάτι που μπορούμε εμείς όντως να κάνουμε τον τόπο μας πιο ελκυστικό για τους νέους, να τον κάνουμε. Να τους δίνουμε τα εφόδια, να τους δίνουμε τους λόγους να βγουν έξω και να τα φυλέξουν, αλλά και τους λόγους για να έρθουν πίσω και να προσφέρουν στον τόπο που γεννήθηκαν και που μεγάλωσαν.
0: Επομένως είναι και ένας δικός σας στόχος αυτός προσωπικός?
1: Είναι προσωπικός στόχος mm-hmm. και αυτό βέβαια εμπνέεται μέσα από την προσωπική μου διαδρομή. Και θα ήθελα να δω και άλλους ανθρώπους που για λόγους εργασίας ή σπουδών έχουν φύγει στο εξωτερικό να θέλουν και αυτοί να επιστρέψουν και να προσφέρουν στον τόπο που μεγάλωσαν. Και νομίζω ότι με τέτοιες στοχευμένες λύσεις και προγράμματα που κάνουμε για τη νέα γενιά και βέβαια όπως σας είπα στην συνεργασία και με το κεντρικό κράτος, γιατί εκεί βρίσκονται και το καρπούζι και το μαχαίρι, να πούμε την αλήθεια. Δεν μπορεί η περιφέρεια να αυξήσει τους μισθούς, δεν μπορεί η περιφέρεια να κάνει πολλά σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες. Σε συνεργασία λοιπόν με το κεντρικό κράτος να δημιουργήσουμε λόγους για τους νέους μας να επιστρέψουν πίσω.
0: Κυρία Κουδεντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Συγχαρητήρια για την ανανέωση και την αναβάθμιση της θητείας σας. Καλή δύναμη και ευχαριστώ πολύ που μου μιλήσαμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Κρατάω αν 102,3. Μαρία Αρφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή μέχρι και τις 12. Αντώνη Τσαπίνος, Μάνος Τσουρνάκης εδώ στην παρέα μου και εσείς κρεταοάν.gr. Εκεί μας διαβάζετε και μας βλέπετε ζωντανά και μπορείτε να παρεμβαίνετε με σχόλια. Μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι και φυσικά μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, ειδήσεις και να μπορούμε κι εμείς να ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Επειδή είναι καλοκαίρι, επειδή έχουμε και ανάγκη από ωραία πράγματα και τι πιο ωραίο από την τέχνη και τι πιο ωραίο από τη μουσική, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο, πάμε να φύγουμε έτσι από τα προβλήματα της καθημερινότητας που είναι και πολλά. Πάμε να μιλήσουμε με τον Μάνο Παπαδάκη, τραγουδοποιό, μουσικό, μία περιοδία που έχει ξεκινήσει και που αύριο, αν δεν χάνω τις μέρες Τετάρτη, θα είναι στο Κηποθέατρο και μπορούμε να τον απολαύσουμε και έχουμε πολλά να ακούσουμε. Μάνο, θα σου μιλάω στον Ενικό. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Μάνο.
0: Λοιπόν, βγαίνει στη γύρα. Καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βγαίνει στη γύρα μελωδικά. Αλωνίζεις, που λέω εγώ, όλη την Κρήτη και χαίρομαι πάρα πολύ που Μάνο αλωνίζεται εκεί με την παρέα σου και τόπους και μέρη της Κρήτης που δεν πάνε πολύ καλλιτέχνες και δίνεται με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν τους είναι εύκολο να απολαύσουν τη μουσική σας.
1: Είναι, ξέρεις, είναι μια πολύ δημιουργική εμπειρία όλη αυτή η υπόθεση της γύρας. Είναι κατ' ουσίαν η δυνατότητά μας και εμάς να ξεφεύγουμε και να γνωρίζουμε και νέους φίλους. Mm-hmm. Νέα μέρη, φέτος δηλαδή θα κάνουμε κάποιες στάσεις σε κάποια απίθανα μέρη. Όπως στο Μπρέβελι, που θα έχουμε την χαρά να βρεθούμε εκεί στις 22 του Ιούλη, δίπλα από ένα υπέροχο ιστορικό γεφύρι, δίπλα από τη Μονή, ένα καταπληκτικό μέρος, δίπλα από τα καταπράσινα νερά. Αυτό τώρα είναι κάτι που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Και ευτυχώς η γύρα μας το επιτρέπει. Τώρα με την υπόθεση της μεγάλης μας γύρας, δηλαδή αυτό που κάναμε χθες στο Ρέθυμνο, που ήταν μαγικό, παρέα με αγαπημένους φίλους, τους δικούς μου μουσικούς ήρωες, οι οποίοι μου κάνουν την τιμή να βρίσκονται μαζί μας στη γύρα, θα επαναληφθεί και αύριο στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο, στις 9 η ώρα. Και τι να πρωτοπώ τώρα, να μιλήσω για τον
0: διαβάζω,
1: Δημήτρη Σταρόβα.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα. Διαβάζω εδώ ονόματα. Δημήτρη Σταρόβα, Γιάννη Γιοκαρίνη, Βασίλη Καζούλη, Γιάννη Αβιδάκη, Μιρέλα Πάχου, Δημήτρη Αχριουδάκη από του Χαΐνιδε. Εντάξει, εγώ δεν κρατιέμαι. Θέλω να έρθω να σα ακούσω, αλήθεια το λέω. Και θέλω να σε ρωτήσω. Είναι άνθρωποι αυτοί, Μάνο, που του θαύμαζε, του αγαπούσε σαν καλλιτέχνε πριν του γνωρίσει και συνεργαστεί μαζί του? Δηλαδή, ήθελα λίγο να μου πει πώς προέκυψε αυτή η όλη η συνύπαρξη? Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά με κάποιους από αυτούς.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Mm-hmm. Όχι, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε επί σκηνής με τον Δημήτρη τον Σταρόβα, με τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, μέσω του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα. Ο Λαβρέντης μας είχε κάνει τη σύσταση. Και πραγματικά είναι πολύ πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά με όλους τους καλλιτέχνες αυτούς. Κοίταξε, φέτος το χειμώνα, mm-hmm. το χειμώνα μάλλον που μας πέρασε, τη σεζόν που μας πέρασε, βρέθηκα στην Αθήνα κάθε εβδομάδα κάνοντας παραστάσεις σε ένα συγκεκριμένο, σε μια μουσική σκηνή στην Αθήνα. Κάθε εβδομάδα ήταν και ένας φίλος μου καλεσμένος. Θεώρησα λοιπόν ότι πρέπει να επιστρέψω με έναν τρόπο αυτή τη θαλπορή και την αγάπη με την οποία με περιέβαλαν αυτοί οι άνθρωποι, με τη δική μας φιλοξενία εδώ στο νησί. Και τι καλύτερο με τη γύρα μας, με τους υπέροχους μουσικούς που είμαστε παρέα, τον Γιάννη Κοντάκη, τον Αποστόλη του Γιαγλακιώτη, τον Πολύδωρο του Φραντεσκάκη, τον Νικόλα τον Πλάτων και τον Ανδρέα τον Αρβανίτη. Ξέρεις, είναι τώρα, εννοείται ότι τους θαύμαζα όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, και αυτό που είναι πιο μαγικό ακόμα είναι ότι δεν με απογοήτευσαν
0: δηλαδή
1: με τη γνωριμία μας.
0: Η εικόνα δηλαδή που είχες σχηματίσει στο μυαλό σου ως ακροατής, ως θαυμαστής, επιβεβαιώθηκε.
1: Ακριβώς, όχι απλά επιβεβαιώθηκε, όχι απλά δεν απογοητεύτηκα, καταγοητεύτηκα. Και είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, δηλαδή τι να πω τώρα για το Γιάννη τον Γιοκαρίνη, γνωριζόμαστε εδώ και σχεδόν 25 χρόνια. με πάρα πολλές συνεργασίες. Με τον Γιάννη τον Σαββιδάκη επίσης, γνωριζόμαστε 15-20 χρόνια. Με τον Βασίλη τον Καζούλη που τον λατρεύω και τον υπεραγαπώ. Τον Δημήτρη τον Ζαχαριουδάκη που είναι η εμβληματική αυτή φωνή των Χαΐνιδων που λατρεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Η Μιρέλα Επάχου, την οποία την γνώρισα όταν έπαιζε με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη και δέσαμε έτσι ως άνθρωποι. Νομίζω είναι ότι μία... θα απολαύσετε μία συναυλία.
0: Είναι μία συνύπαρξη πάντως, Μάνου, διαφορετικών γενεών. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Έχω να σου πω ότι εχθές στο Ρέθυμνο βρεθήκαμε μπροστά σε ένα κοινό 1500 ανθρώπων, οι οποίοι ήταν όλων των ηλικιών. Θυμάστε αυτό που γράφανε στα παιχνίδια παλιά, από 3 μέχρι 103 ετών. Αυτό είδαμε χθες το κοινό και ήταν καταπληκτικό. Ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν κούνησε κανείς και τα μικρά παιδάκια μείναν εκεί, ας πούμε.
0: Αυτό τώρα μου δίνεις μία πάσα να πω. Θα το πω τώρα και στον αέρα. Νομίζω στο έγραψα και σε μήνυμα χθες που μιλήσαμε. Η μεγάλη μου κόρη είναι 14. Περιμένει πώς και πώς να έρθει. Τι εννοώ, μου κάνει εντύπωση. Θα έλεγε κανείς τώρα, ακούγοντας τα ονόματα που λέμε, εντάξει, είναι γενιές που ακούμε οι μεγαλύτεροι. Και τι θέση και ρόλο έχουν, ξέρω εγώ, αυτοί οι τραγουδιστές ή αυτά τα τραγούδια στις νεότερες γενιές? Εγώ θα πω ότι έχουν. Δεν ξέρω τι κόσμο βλέπεις εσύ στις συναυλίες, δηλαδή τι ηλικίες έρχονται να ακούσουν και να παρακολουθήσουν τη γύρα.
1: Κοίταξε, από τη μία έχουμε και εμείς μια υποχρέωση, δηλαδή να μάθουμε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Γιατί μιλάμε για καλλιτεχνήματα. Μερικά από αυτά τα τραγούδια είναι αριστουργήματα. Πλέον το ότι μας έχουν συντροφεύσει, ας πούμε, σε όμορφες στιγμές της ζωής μας, εμάς τους μεγαλύτερους, έχουν να δώσουν αυτά τα τραγούδια. Οπότε, ναι. Συμβαίνει αυτό.
0: Πώς γνωριστήκατε με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα?
1: Με τον Λαβρέντη μας γνώρισε μια κοινή φίλη στη Χουργός, με την οποία είχαμε φτιάξει ένα τραγούδι στον πρώτο μου δίσκο, η Λισάνδρα Αναστασοπούλη. Μας γνώρισε μάλιστα εδώ στο Ηράκλειο. Το 2007 γνώρισα τον Αίμιστο τον Λαβρέντη και από τότε μου έκανε πάντα τη τιμή να είναι φίλος, να συζητάμε, να με καλεί έτσι σε συναυλίες του, να ανοίγω τις συναυλίες του και εδώ στην Κρήτη αλλά και στην Κύπρο. Ήταν έτσι πολύ γενναιόδωρος ο Λαβρέντης και τον έχω πάντα στην καρδιά μου. Έχω μάλιστα μια κιθάρα που είμαι μαζί και ταξιδεύω στη γύρα μαζί με αυτή τη κιθάρα του Λαβρέντη.
0: Τι λες? Τι θυμάσαι, ή μάλλον όχι τι θυμάσαι, γιατί πιστεύω ότι θα θυμάσαι πολλά. Κρατάς κάτι που σου έλεγε, μια συμβουλή που σου είχε δώσει, δεν ξέρω, κάποια συζήτηση που είχατε κάνει?
1: Ναι, πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Κοίταξε, το σημαντικότερο είναι αυτό, το μη φοβάσαι τίποτα, βγες στη σκηνή και δώσ' τα όλα. Πράγμα που, το οποίο έκανε και εκείνος και επί του πρακτέου είδαμε, ας πούμε, ότι τον πρόδωσε η καρδιά του αμέσως μετά από μια συναυλία. Αγαπημένος άνθρωπος, με ένα, θυμάμαι το γέλιο του, το ντερό, τα αστεία του, την αγάπη του για την ομάδα του. Θυμάμαι πολλά πράγματα και το μαγικό, την σχέση αυτή, την φιλική, ήταν ότι για μένα ήταν μια πατρική μουσική φιγούρα, διότι τα τραγούδια του τα λατρεύω.
0: Δεν είσαι ο μόνος, έχω να σου πω. Και είχε και μία αγάπη για την Κρήτη. Είχε μία αγάπη για το νησί. Εγώ τον είχα συναντήσει αρκετές φορές τυχαία στα Καπετανιανά, όπου για ένα διάστημα... είχε σπίτι, γιατί τώρα θα πούμε και τα προσωπικά μας, δεν πειράζει. Εγώ έχω σπίτι κάτω στο Νέο Γιάννη, που είναι κάτω από τα Καπετανιανά.
1: Είσαι από τους τυχερούς.
0: Όποτε θέλεις, μάλλον να έρθεις. Μεγάλη μου χαρά. Οπότε θα παρακολουθήσουμε αύριο Τετάρτη στις 9 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης τη γύρα. Βλέπω έτσι φωτογραφίες τώρα εδώ. Αυτό το Volkswagen, πες μου βρε Μάνο, ήταν δικό σας, το αγόρασες? Σε βλέπω Volkswagen πόσα χρόνια τώρα, 20 χρόνια ή λέω πολύ?
1: Ναι, πολλά χρόνια, πολλά. Το έψαχνα πολύ καιρό γιατί είμαι λάτρης των Volkswagen των παλιών, έχω σκαραβαίους, έχω μία λόξα με αυτά τα οχήματα και κάποια στιγμή το συνάντησα τυχαία στον δρόμο
0: Ναι.
1: Και μου έκανε τη χαρά ο ιδιοκτήτης να μου το, να μου το πουλήσει. Και από τότε έχει περάσει όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα μέσα από αυτό το μουσικό βανάκι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Τώρα, εμείς οι περισσότερες έχουμε συναντήσει με την ιδιότητα του μουσικού, του τραγουδοποιού, σε μουσικές σκηνές, σε συναυλία. Είσαι όμως και αρχαιολόγος. Πες μου τώρα πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο.
1: Ξέρω ότι αγαπά, μπορεί να το συνδυάσει. Είναι δύσκολο, γιατί είναι μια εργασία που είναι επίπονη, πολλές ώρες προστασίας, ήλιος, σκόνη, αλλά την αγαπάμε. Είναι η εργασία που επέλεξα να ακολουθήσω, να σπουδάσω, η επιστήμη της αρχαιολογίας, και έτσι το ευχαριστούμε. Νιώθω πάρα πολύ χαίρος που μπορώ να κάνω πράγματα που αγαπώ.
0: Υπήρξαν, δεν ξέρω, δηλαδή εγώ τώρα έχω στο μυαλό μου, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα, δηλαδή τώρα θα πω, αν μου έλεγε το παιδί μου εγώ θέλω να γίνω αρχαιολόγος, αν το αγαπούσε πάρα πολύ δεν θα μπορούσε να σταθώ εμπόδιο, αλλά θα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, πω που βρε παιδί μου, λέω δεν θα βρίσκει δουλειά. Έχεις πάρει μέρος σε σημαντικές ανασκαφές και υπάρχει κάποια έτσι που σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό?
1: Είναι πολύ πολύ τιμητικό το ότι μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολόγους, η Αθανασία Κάντα, mm-hmm. με έχει επιλέξει ως ένα βασικό συνεργάτη της, όπως και ο Νίκος ο Σταμπολίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης και της Ελεύθερνας, και λαμβάνω μαζί τους μέρος σε πολλές ανασκαφές. Είναι μια ανασκαφή υπέροχη εδώ στην Γνωσό, που έχω την τιμή να είμαι μέλος της, μια ακόμα εξαιρετική ανασκαφή στον Θάστελο της Ορμέ, η οποία είναι στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Έχουμε ανακαλύψει μια μικημαϊκή ακρόπολη εκεί και φέτος κλείνουμε 10 χρόνια ανασκαφής εκεί. Mm. Ανασκαφή επίσης εξαιρετική είναι στην Κύπρο, στην Πύλα, με την οποία ασχολούμαστε τα τελευταία επίσης 10 χρόνια. Οπότε είναι όλα αυτή, είναι μια ευλογία. Στην Ελεύθερνα επίσης έχω σκάψει, στο Καλό Χωράφι, σε διάφορα έτσι σημεία της χώρας, στο Μοναστηράκι. Έχει, η επιστήμη αυτή έχει φοβερές εκπλήξεις, φοβερές συγκινήσεις, σου προσφέρει δηλαδή

0: Είναι μεγάλη ευλογία, πραγματικά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και εσείς που μας ακούτε αύριο Τετάρτη 9 η ώρα το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Μάνος Παπαδάκης, μαζί του Δημήτρης Σταρόβας, Γιάννης Γιοκαρίνης, Βασίλης Καζούλης, Γιάννης Αβιδάκης, Μιρέλα Πάχου και ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης στο Ηράκλειο.
0: Ο Δημήτρης δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι.
0: Ο Δημήτρης ο Ζαχαριουδάκης δεν θα είναι και δεν θα είναι και ο αγαπημένος μας ο Βασίλης Καζούλης, γιατί προέκυψε κάτι, αλλά θα είναι τα τραγούδια του.
1: Θα είναι τα τραγούδια του και θα είναι και διάβασα και ένα αφιέρωμα στο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, ο Δημήτρης ο Σταρόβας υπήρξε χρόνια συνεργάτης του και φίλος του. Η Μιρέλα Επάχου επίσης. Ο Λαυρέντης έχει συνεργαστεί με όλους τους ανθρώπους που τα είμαστε επί σκηνής. Θα συμβεί ό,τι μαγικό έγινε και χθες στο Ρέθυμνο, είμαι σίγουρος θα συμβεί και στο Ηράκλειο.
1: Ραντεβού λοιπόν αύριο το βράδυ στις 9 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης με τον Μάνο Παπαδάκη και την παρέα του που θα είναι στη γύρα. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Εγώ, Μαρία, σε ευχαριστώ. Τιμή μου και σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Επίσης, ευχαριστούμε. Ένα υπέροχο καλοκαίρι, θα πω εγώ, γεμάτο μουσική. Γεμάτο μουσική, έτσι, γιατί χωρίς μουσική η ζωή μας δεν είναι ωραία και πόσο μάλλον τα καλοκαίρια. Και έτσι, ωραία και μελωδικά σας αποχαιρετώ. Έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Μένετε εδώ στο Κρατοάν 102,3, γιατί θα έρθει ο Μάνος ο Σουριάς, κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη εκεί γύρω στις 11. Να είστε καλά.
2: Μόνο του Μάνα. Γιατί ο Μάνος ο Παπαδάκης ήρθε από την Κρήτη για να μας θυμίσει.
3: Ο Δημήτρης Σταρόβας τελευταία έχει κάνει πολλές νίκες. Σε μένα είναι όλοι εδώ απόψε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω από την Κρήτη.
2: 84. Εμείς όμως έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα.

0: Πραγματικότητα με επίκεντρο τον πολίτη, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Μανώλης Καμπουράκης μετά την αναβάθμισή του ως αντιπεριφερειάρχης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε και η Θεοδώρα Κουτεντάκη μετά την αναβάθμισή της ως αντιπεριφερειάρχης νέας γενιάς και νεανικής επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη πρέπει να είναι το καθημερινό μας διαβατήριο. Ίδιους κανόνες για όλους ζητά η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη για τις υπαίθριες εκδηλώσεις. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 έκανε λόγο για άνηση αντιμετώπιση των νόμιμων επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη από τη Σίμη Βιάννου, με τις αρχές να συνεχίζουν τις αναζητήσεις. Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή των Τερσανών ακροτηρίου στα Χανιά, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Αναμένεται η ασφαλής διαχείρισή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα της συνάντησης Μακρόν με τον Σύρο Πρόεδρο. Οι εκρήξεις καταγράφηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Γάλλος Πρόεδρος. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
12: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα, με επίκεντρο τον πολίτη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Μανώλης Καμπουράκης μετά την αναβάθμιση του ως αντιπεριφερειάρχης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε και η Θεοδώρα Κουτεντάκη μετά την αναβάθμισή της ως αντιπεριφερειάρχης νέας γενιάς, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη πρέπει να είναι το καθημερινό μας διαβατήριο. Ίδιους κανόνες για όλους ζητάει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Διασκέδασης του Νομού Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη για τις υπαίθριες εκδηλώσεις. Μιλώντας στο Creta One 102,3 έκανε λόγο για άνηση αντιμετώπιση των νόμιμων επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Ακαρπές παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη στη Σιμιβιάνου, με τις αρχές να συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού της για πέμπτη ημέρα. Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή των Τερσανών Ακροτηρίου στα Χανιά, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα της συνάντησης Μακρόν με τον Σύρο Πρόεδρο. Οι εκρήξεις καταγράφηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Γάλλος Πρόεδρος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάριστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση και όλοι εσείς μας ακούτε μπορείτε μέσα από το cretaone.gr να ενημερώνεστε αρχικά για οτιδήποτε συμβαίνει, την επικαιρότητα από όλους τους χώρους και από την ιστοσελίδα πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στη μία επιλογή μας βλέπετε, στην άλλη μας ακούτε και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε για τα επόμενα 50 λεπτά που θα είμαστε μαζί. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου 2026. Ακούω το πρωί στην εκπομπή της Αντιγόνης και στέλνει τις ευχές της στους Κυριάκους και ομολογώ ότι ήθελα και εγώ ευχές έναν δικό μου Κυριάκο και μου λέει δεν γιορτάζω, λέει σήμερα γιορτάζω το Σεπτέμβρη ή μάλλον γιορτάζουν οι Κυριάκοι και σήμερα και το Σεπτέμβρη, κάτσα τις Μαρίες που έχουμε, τις ανήπαντρες και τις παντρεμένες, εν πάση περιπτώσει για τις διπλές εορτές, είτε σήμερα είτε τον Σεπτέμβριο, όποτε και αν γιορτάζετε Κυριακή, Κυριακές, να είστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας και να έχετε κοντά αυτούς που αγαπάτε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, η δεύτερη μέρα της εβδομάδας, η δεύτερη μέρα της προετοιμασίας του ΟΦΗ μετά την πρώτη συγκέντρωση που έγινε χθες το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο και θα είναι το κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει στο πρώτο μισό της εκπομπής. Στο δεύτερο μισό θα συζητήσουμε, θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα συζητήσουμε για την εξέλιξη του Μουντιάλ το οποίο αρχίζει και ξεκαθαρίζει για την φάση των 8, την προημιτελική φάση. Πλέον τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται ακόμα πολύ πολύ πολύ πιο σοβαρά από ό,τι ήταν. Για το τι είχαμε και το τι θα έχουμε θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις 2 όπου θα είμαστε μαζί. Έχουμε ειδήσεις που μας έρχονται και από τις ομάδες εκτός Κρήτης και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Γενικά είναι μια ημέρα που φέρνει αρκετά πράγματα στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τον ΟΦΗ. Όπως είπαμε χθες το απόγευμα είχαμε την πρώτη συγκέντρωση, μάλλον πριν, για να μην το διακόψουμε στη μέση, πριν ξεκινήσουμε τα αγωνιστικά του ΟΦΗ, να δώσουμε μια χρηστική και ειδησιογραφική πληροφορία και είδηση. Το χρηστικό του, και έχει να κάνουν με τα ειστήρια διαρκείας, το χρηστικό του πράγματος είναι ότι όλοι όσοι εντάσσεστε σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες στα προγράμματα που έχει εκπονήσει η Πάε Office, τα προγράμματα ανταμοιβής, μπορείτε μέχρι και τα μεσάνυχτα απόψε, μπορείτε λοιπόν μέχρι και ένα λεπτό πριν μας αποχαιρετήσει η 7η Ιουλίου να πάρετε, να ανανεώσετε, να αγοράσετε το ειστήριο διαρκείας σας και να απολαύσετε αυτά τα προνόμια. Εδόθη 48 ώρη άδεια σε 24, όχι άδεια, παράταση, συγγνώμη. Αρχικά χθες δόθηκε 24 ώρη παράταση και το ίδιο έγινε και σήμερα. Οπότε μέχρι τα μεσάνυχτα έχετε την δυνατότητα να κλείσετε τις θέσεις σας στο Παγκρίτιο στάδιο απολαμβάνοντας τις εκπτώσεις που υπάρχουν στα συγκεκριμένα πακέτα. Όπως έχουν πράξει μέχρι αυτή τη στιγμή γύρω στους 5.200 φιλάθλους. Τόσα αγγίζει ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουν και ανανεωθεί και πουληθεί. Ξεπερνώντας ήδη τα περίπου 5.000 εισιτήρια τα οποία είχαν διατεθεί πέρσι. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι Το ρεκόρ είναι δεδομένο και αναμενόμενο κατ' εμέ, το ρεκόρ είναι διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αναμενόμενο τη στιγμή που η ομάδα έχει μπροστά της αυτή την πολύ σημαντική ιστορική ευρωπαϊκή χρονιά. Οπότε μέχρι τα μεσάνυχτα, εκτός αν δοθεί νέα παράταση. Αλλά αυτό μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Οι παρατάσεις αυτές δόθηκαν λόγω του ότι την τελευταία στιγμή, το τελευταίο 48ωρο, υπήρχε έντονη κινητικότητα από κόσμο ο οποίος θέλησε να αγοράσει ή να ανανεώσει το διαρκείας του. Αναμενόμενο και λογικό κατ' εμέ, μην τα ρίχνουμε όλα στο ότι περιμένουμε την τελευταία στιγμή και όλα τα σχετικά, αλλά συνήθως στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα πληρώνονται οι περισσότεροι. Κάποιοι πληρώνονται και στο πρώτο δεκαήμερο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι νομίζω πληρώνονται στο πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή στις 10 του μήνα γίνονται οι πληρωμές. Εν πάση περιπτώσει, λογικό το ότι υπήρξε αυτή η αύξηση στο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Οπότε μέχρι τα μεσάνυχτα η διάθεση των εισιτηρίων, όλοι όσοι έχετε αγοράσει εισιτήριο διαρκείας, όλοι όσοι ήσασταν στον τελικό του κυπέλου, όλοι όσοι ήσασταν στο Super Cup, όλοι εσείς είστε σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες. Αυτά στο ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας. Και πάμε στα αγωνιστικά. Όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη συγκέντρωση, η πρώτη προπόνηση, στην οποία πριν την έναρξή της μίλησε ο Χρήστος Κόντης, μεταξύ άλλων μίλησε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο μοναδικός μέχρι στιγμής νέος παίκτης, μίλησε ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος Θανάσης Ανδρούτσος εντάσσεται σε διπλή κατηγορία, είναι μεν ο εκ των αρχηγών του ΟΦΗ, αλλά είναι και ένας από τους παίκτες οι οποίοι ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους. Έχουμε εστιάσει στον Μπόρχα Γκονζάλεθ και τον Φούντα, και όχι άδικα, αλλά μην ξεχνάμε ότι και των δύο αυτών προηγήθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Και το δικό του συμβόλαιο έλυκε και ήταν η πρώτη ανανέωση. Και ο τρίτος ήταν αυτός ο τρίτος που μίλησε ήταν ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, τρίτος εκ μέρους των ποδοσφαιριστών. Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε σε όλα. Ρωτήθηκε για τη νέα χρονιά η οποία ανοίγεται μπροστά, για τους στόχους που έχει η ομάδα, για τα μετεγγραφικά που δικαιολογημένα βρίσκονται στο επίκεντρο, και για όλα όσα αφορούν τη νέα χρονιά. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για όλα αυτά τα θέματα στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο προπονητής του ΟΦΗ.
1: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το Κύπρο, το Πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό. Δεν νομίζω να είναι βάρος, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι ένα όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα. Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίκτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας. Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφή στην κίνηση, τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά. Αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτήν την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις. Κυρίως ψάχνουμε παίκτες σε θέσεις. Χαρακτηριστικά παίκτων, τώρα, αν κάτσω να αναλύσω τα χαρακτηριστικά των παίκτων στις θέσεις, γιατί δεν μπορεί να συνεργαστούμε. Στόπερ θέλουμε, μπακ δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίκτες με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική. Παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους, έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες. Με κάποιους παίκτες που να ενισχύσουν την ομάδα που έχουμε, ποιοτικούς παίκτες σίγουρα με χαρακτηριστικά σύγχρονων παιχτών, γρήγορους, έξυπνους.

0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έγιναν. Απάντησε βέβαια σε ό,τι μπορούσε να απαντήσει. Εννοώ, δηλαδή το ότι δεν περιμέναμε να ακούσουμε διευθύνσεις και ονόματα, αναφορικά πάντα με τους παίκτες, τις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Στα χαρακτηριστικά, ήταν το κομμάτι δηλαδή το ότι τις ιδιαιτερότητες, τις λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τους ποδοσφαιριστές, ότι θα χρειαζόταν πολύ ώρα να το αναλύσει. Γενικά πάντως έδωσε τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν. Ακούσατε και εσείς ότι ελπίζει ότι μέσα σε επόμενες ημέρες και όχι εβδομάδες θα έχουν κλείσει τα μεταγραφικά θέματα, γιατί από τη στιγμή τώρα που είμαστε στην δεύτερη ημέρα της προετοιμασίας, ο χρόνος για την 21η Ιουλίου, όπου θα αναχωρήσει η ομάδα στο εξωτερικό για να δώσει τους φιλικούς αγώνες, αρχίζει να μετρά για τα καλά αντίστροφα. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Εντάξει, αυτές οι πρώτες προπονήσεις είναι οι προπονήσεις επανένταξης, όπως σας λένε αυτοί που γνωρίζουν. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι από χθες ή από σήμερα ανέβηκαν κατευθείαν στα κόκκινα. Σταδιακά γίνεται η αύξηση του ρυθμού των προπονήσεων και αυτή την πρώτη εβδομάδα οι αθλητές, βέβαια, οι επαγγελματίες αθλητές, και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχουν πάρει είτε από τις ομάδες τους, συνήθως από τις ομάδες τους, είτε από τους προσωπικούς τους γυμναστές όσοι έχουν. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη εβδομάδα είναι η εβδομάδα σταδιακής επανένταξης και ημέρα με την ημέρα αρχίζουν και ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Και όταν η ομάδα πάει στο εξωτερικό, εκεί όπου και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι καλύτερες, είναι και τα φιλικά, εκεί οι ρυθμοί είναι πολύ πιο έντονοι. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θέλει και ο Κόντης και όλη στην ομάδα να έχουν κλείσει τα μέτωπα. Στο ίδιο μήκος σχήματος και οι δηλώσεις και του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος εξέφρασε εννοείται τη χαρά του για με την γραφή του στον Όφη. Αναγνώρισε και ο ίδιος τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν και προσωπικά από τον ίδιο και συνολικά από την ομάδα. Εξέφρασε την χαρά του για το ότι επιστρέφει στην Κρήτη και στον Όφη υπό τις καλύτερες συνθήκες. Δεν θα μπορούσε, όπως είπε, να ονειρευτεί καλύτερη στιγμή αναγωνιζόταν στον Όφη από τη συγκεκριμένη που έρχεται, με τον Όφη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και να είναι κάτοχος του τροπαίου. Και ο Θανάσης Ανδρούτσος εξέφρασε τη χαρά του και αυτός για την έναρξη της προετοιμασίας, την ανυπομονησία του, την όρεξη και τη διάθεση που υπάρχει από όλους για δουλειά, ώστε να επαναληφθεί η περσινή πολύ καλή πορεία η οποία υπήρχε. Μίλησε και για τον εαυτό του, γιατί και για τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Εικάζω ότι ήταν η καλύτερη χρονιά στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Βοήθησε την ομάδα στους στόχους που είχε, κυρίως στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, να βρει και στην Ευρώπη, να κατακτήσει το τρόπαιο, και αυτή η προσπάθεια που έδωσε, η βοήθεια που έδωσε, μεταφράστηκε και με την επιστροφή του στην εθνική ομάδα. Και όπως είπε, ότι μέσα από την βοήθεια που δίνει και παίρνει από την ομάδα και από τους συμπαίκτες του, οδηγήθηκε στην εθνική και το ίδιο θέλει να συνεχίσει και τώρα. Ενώ και ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, όπου και αυτός για τρίτη χρονιά παραμένει στον Όφη. Για τον Μπόρχα η χρονιά δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, είχε τους τραυματισμούς και δεν αγωνίστηκε στα play-offs, δεν αγωνίστηκε στον τελικό, αλλά προφανώς και ο ίδιος έχει μερίδιο αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Είπε ότι εντάξει, δεν του άφησε την καλύτερη αίσθηση αυτό το γεγονός, αλλά στον ημιτελικό όμως έπαιξε, έβγαλε assist, πέτυχε γκολ και γενικά είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία συνολικά, αλλά στο χρονικό διάστημα που ήταν υγιής. Πλέον έχει ξεπεράσει τα προβλήματά του, οπότε και ο ίδιος νιώθει πολύ καλά και θέλει, όπως είπε, να δείξει και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του και την εφετινή χρονιά πόσο καλή ομάδα είναι. Και βέβαια ξέχασε και την ικανοποίηση και τη χαρά του και την παραμονή του εδώ στο Ηράκλειο, την οποία ήθελε εξ αρχής, ήθελαν και οι διοικούντες και έγινε αυτό το οποίο ήθελαν και οι δύο πλευρές. Ενδεχομένως να θυμάστε όταν είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο του Credit One τον Μπόρχα Γκονζάλεθ και είχαμε θίξει το συγκεκριμένο θέμα, είπε ότι ο ίδιος θέλει να παραμείνει στο Ηράκλειο, περνάει καλά και ο ίδιος και η οικογένειά του, σημαντικό κομμάτι και αυτό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι οικογενειάρχες ποδοσφαιριστές δεν αρκεί μόνο το οικονομικό κομμάτι μιας συμφωνίας, αλλά και οι παροχές που τους δίνει στο σπίτι, τον νηπιακό, βρεφονηπιακό σταθμό, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, ανάλογα δηλαδή την ηλικία που θα έχει το παιδί ή τα παιδιά, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Για να τα έχουμε στο μυαλό μας, όταν συζητάμε για μετεγγραφές, όταν συζητάμε για διαπραγματεύσεις, που βλέπουμε ότι καθυστερεί μια μετεγγραφή, δεν είναι πάντοτε το οικονομικό αυτό το οποίο την κρίνει. Μπορεί να είναι και ένας απίθανος όρος στο συμβόλαιο. Δηλαδή το ότι συμφωνεί να πάρει τόσα χρήματα σε έναν χρόνο και να συζητάνε οι δύο πλευρές, να συζητούν σε πόσες δόσεις θα τα πάρει. Αν θα τα πάρει σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις δόσεις. Τα ίδια χρήματα. Δηλαδή σας λέω ότι είναι πάρα πολλά τα οποία παίζουν ρόλο σε μια συμφωνία. Αυτά, οι προπονήσεις εννοείται θα συνεχιστούν κανονικά όλη την εβδομάδα, στις 7 το απόγευμα στο Βερνιδιάν Αθλητικό Κέντρο, όπου θα γίνονται προπονήσεις μέχρι τις 20 Ιουλίου και την επομένη 21 Ιουλίου θα υπάρξει αναχώρηση για την Ολλανδία για το δεύτερο, το βασικό στάδιο και τους φιλικούς αγώνες. Λοιπόν, αυτά, έχουμε ένα λεπτό να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Μάνος λέει, ο Κόντης είναι σοβαρός προπονητής και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και με τους συνεργάτες του θα επιλέξουν τις καλύτερες λύσεις. Να έχουμε υπομονή. Σύμφωνο συνονόματε ότι έχει μια, προφανώς είναι σοβαρός άνθρωπος ο Κόντης και ο ίδιος θέλει κάτι καλύτερο. Τώρα θα μου πεις πόσο καλύτερο, κύπελο πήρε, τι άλλο να πάρει. Να το επαναλάβει, γιατί όχι. Θεωρώ δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν βγάλει όφη μια σταθερότητα τη φετινή χρονιά, δηλαδή έχει αξιοπρεπείς εμφανίσεις στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα διεκδικεί την είσοδο στα play-offs και πάει στο κύπελλο όσο περισσότερο γίνεται, που λέει ο λόγος και στον ημιτελικό να αποκλειστεί φέτος, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πίκρα και στεναχώρια. Προφανώς, όντας κυπελούχος, θα θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα, αλλά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να είμαστε ρεαλιστές. Οπότε με μια τέτοια πορεία το πρόσημο θα είναι θετικό, να δώσει δηλαδή σταθερότητα στην ομάδα. Ο Μιχάλης, συνεχίζουν να σκορπούν εκατομμύρια στο μπάσκετ, αλλά βλέπουμε τα χάλια της εθνικής. Μιχάλη, αναφέρεσαι φαντάζομαι να σκορπούν εκατομμύρια στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague, εν πάση περιπτώσει οι ομάδες της Basket League και της EuroLeague. Μεγάλη συζήτηση, η εθνική πρέπει να αρχίσει να δουλεύει πολύ περισσότερο εις βάθος σε συνεργασία με τις ομάδες. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία έρχονται από τις μικρές εθνικές ομάδες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Λίγο δύσκολο ή να δίνονται εν πάση περιπτώσει ιδανικοί σε μικρομεσαίες ομάδες που μπορούν να βοηθηθούν. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι αθλητές εν πάση περιπτώσει έτσι βελτιώνονται. Δεν βελτιώνονται μόνο με την προπόνηση. Προφανώς με την προπόνηση διατηρείς τον οργανισμό σου σε ένα πολύ καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Αλλά η ποδοσφαιρική, η ατομική, η τεχνική βελτίωση, η εμπειρία έρχεται κυρίως μέσα από τα παιχνίδια. Υπερβήκαμε αρκετά το χρόνο, οπότε πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Μηνύματα θα διαβάσουμε και προς το τέλος της εκπομπής. Θα παραμείνουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι. Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρεταβάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου. Θα παραμείνουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου και έχουμε την χαρά να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο η στάση για τον οποίο είναι περιττές, έναν από τους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους προπονητές της χώρας μας, το κύριο Σάκη Τσιόλη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κώστα, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ, για να περάσουμε και στα δικά μας στην πορεία. Καταρχάς, πείτε μου μια γενική, τι εικόνα σας έχει δώσει μέχρι τώρα αυτή η διοργάνωση, η εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες, σε ό,τι έχει να κάνει με το οργανωτικό κομμάτι, η διοργάνωση.
1: Πρώτα απ' όλα, με αυτό που είπες, η οργάνωση και όλη αυτή η κατάσταση που δίνουμε και με τα γήπεδα σπουδαία και τόσο όμορφα όλα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ένα είναι αυτό. Το άλλο που με έχει κάνει εντύπωση μεγάλη και μου αρέσει πολύ είναι ότι οι ομάδες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Ενώ αντίθετα, ξέρεις, τα πρωταθλήματα είναι στο τέλος και όλα αυτά και λέμε, φροντίσαν όμως τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι ομάδες να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο, και αυτό φαίνεται από τα χιλιόμετρα που κάνουν επέκτηση με τα GPS, με την αξιολόγηση, δηλαδή το τι, πόσο ταχύτητα έχουν οι ομάδες. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Mm-hmm.
0: Σε αγωνιστικό κομμάτι είναι έτσι όπως το περιμένατε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ίσως θα περίμενα από κάποιες ομάδες κάτι περισσότερο, όπως παράδειγμα με τη Βραζιλία που με απογοήτευσε και στεναχωρέθηκα, γιατί λίγο πολύ όλοι μας έχουμε λίγο μέσα μας την βιβλία από Βραζιλία. Ειδικά, ξέρεις, εμείς που γεννηθήκαμε την δεκαετία του 60.
0: Και εσείς μετά... την έδωξε Βραζιλία, αλλά και εντάξει, και εμείς οι νεότεροι πάλι έχουμε τη Βραζιλία του Ριβάλτο, του Ρονάλντο, εντάξει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και με έκανε εντύπωση αυτό, ότι δεν είναι μια σύμπτωση. Μόνο αν έβλεπες τα πρόσωπα των παιδιών της Βραζιλίας όταν ξεκίναγε το παιχνίδι, αυτή η αβεβαιότητα, δηλαδή που, το άγχος που τους διέκρινε, πράγμα που η Βραζιλία δεν είχε ποτέ άγχος, έμπαινε και έπαιζε ελεύθερα. Βλέπαμε πραγματικά μια αποθέωση του ποδοσφαίρου, του δικού μας, του ρομαντικού ποδοσφαίρου. Αυτό η Βραζιλία το έχει χάσει, δεν ξέρω, ίσως γιατί έχουν ευρωπαϊστεί πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη και έχουν αλλάξει το στυλ τους.
0: Συν το γεγονός ότι έχουν και έναν εκ των κορυφαίων προπονητών της Ευρώπης στον πάγκο τους.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το θέμα είναι ότι ο προπονητής πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα βάθος χρόνο να δουλέψει και κατά δεύτερον να το έχει συγκυρία, να έχει πέσει σε καλούς παίκτες και κυρίως επιθετικούς. Γιατί η Βραζιλία δεν φημίζεται για την άμυνα και την είδαμε την άμυνα στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Χάλαντ, ότι μόνο τον βλέπουν και δεν ακολουθεί και δεν πιέζει κάποιος την ενέργεια που κάνει. Αλλά μη τι άλλο, η Βραζιλία ήταν η πηγή έμπνευση της επίθεσης. Δεν είδαμε ένα ξεκάθαρο σεντρεφόρ. Είχε την ατυχία να τραυματιστεί ο Ραφίνια, για μένα ένας από τους κορυφαίους μέσα στην πρώτη δεκάδα του κόσμου ποδοσφαιριστές, κατά την εκτίμησή μου. Τον έχασε λοιπόν με τραυματισμό, έμεινε μόνο ο Βινίσιος να κάνει προσπάθειες πολλές. Δεν ξέρω, ενδεχομένως μπορεί και να καθυστέρησε να... Εγώ παράδειγμα βλέπω, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ήταν από την υγεία του καλά, αλλά ο Νεϊμάρ νομίζω ότι θα ήταν η ατραξιόν της Βραζιλίας να τον πάλι να παίξει μέσα, εκτός και αν είχε πρόβλημα.
0: Ήταν μεγάλο, για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης, ήταν ένα ερωτηματικό, θα είναι, δεν θα είναι. Προφανώς δεν το συζητάμε ότι η αγωνιστική του ποιότητα είναι τεράστια, απλά δεν ξέρουμε τώρα, όπως είπατε και εσείς, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Υπάρχει κάποια ομάδα που να σας έχει εκπλήξει μέχρι στιγμής? Περιμένουμε ακόμα και τα σημερινά παιχνίδια για να κλείσει το παζλ των προημιτελικών, αλλά βλέπουμε ότι Μαρόκο, Νορβηγία βρίσκονται εκεί, και λέω αυτές τις δύο γιατί δεν αναφέρουμε στη Γαλλία, την Ισπανία, την Αγγλία που πάνω κάτω τους περιμένουμε.
1: Νομίζω ότι η Νορβηγία δεν είναι κάτι το οποίο ομαδικά μας έχει τρελάνει με την απόδοση του, πέρα από όταν έχουν μια αγωνιστική πειθαρχία, όταν χάνουν την μπάλα, ένα αμυντικό τρατήσουν πάρα πολύ καλό, και βέβαια στην επίθεση περιμένει να πάσει στιγμή πότε θα δημιουργηθεί η φάση για να μπει στη φάση, βέβαια αυτός ο πολύ μεγάλος σκόρερ, τι θυμώνω, τα χαρακτηριστικά του και τα πλούσια προσώπη του Χάλαντ είναι απίστευτα. Πότε θα μπει και θα κουμπίσει την μπάλα 3-4 φορές, και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Η Νορβηγία έχει πιάσει το νόημα και κάνει πολύ καλή αμυντική, έχει ένα αμυντικό transition πάρα πολύ καλό. Μετάβαση δηλαδή στην άμυνα της είναι καταπληκτικό. Είναι αγωνιστικά πειθαρχημένη, έχει ένα πάρα πολύ καλό goalkeeper όπως τον είδαμε και προχθές. Και από εκεί και πέρα αφήνω στη μία-δύο ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν να τους σώσει το Χάλλαντ να πάρει το όπλο του και να κάνει αυτό που κάνει. Αυτό που θα σου πω ότι με έχει εντυπωσιάσει και μου αρέσει πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς σήμερα είναι η Κολομβία. Mm-hmm. Η Κολομβία λοιπόν συνδυάζει πολλά πράγματα, όπως και το Μεξικό βέβαια ήταν σε αυτό το στυλ, μέχρι να πέσουν τώρα με την Αγγλία. Αλλά η Κολομβία είναι μια ομάδα που συνδυάζει συνδυαστικό, γρήγορο, επιθετικό και αν μη και άλλο ένα πολεμικό παιχνίδι. Δηλαδή τους βλέπεις στις μονομαχίες. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλοι μαχητές. Mm-hmm. Και τους περιμένω και σήμερα. Αν είναι κάτι που με έχει, η Κολομβία είναι αυτή που με έχει κάνει εντύπωση.
0: Mm-hmm. Είχαμε δει και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στα προκριματικά είχαν μια πάρα, στη φάση των ομίλων, είχαν μια πάρα πολύ έτσι καλοδουλεμένη ομάδα. Λέγαμε ότι στο κρίσιμο παιχνίδι που θα αναφερθούμε με το Βέλγιο, δεν στάθηκαν αντάξει των απαιτήσεων. Είναι και η εμπειρία των χωρών που αγωνίζονται οι πρωταγωνιστές μιας ομάδας που παίζει το ρόλο τους. Γιατί βλέπουμε ότι είναι το Μουντιάλ των Αστέρων, είναι το Μουντιάλ των πρωταγωνιστών. Αναφερθήκατε σωστά στον Χάλαντ, υπάρχει ο Εμπαπέ, υπάρχει ο Μέση εννοείται, υπάρχει ο Κέιν. Δηλαδή είμαστε στο Μουντιάλ των Αστέρων.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ομάδες, η Αμερική παράδειγμα, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Mm-hmm. Δηλαδή μετράνε και το παραμικρό μέτρο που τρέχουν, που κάνουν, που φτιάχνουν. Και μπορούν έτσι και μπορούν και βλέπουν και αξιολογούν και γυμνάζονται καταπληκτικά. Όμως όταν χρειάστηκε και χρειάζεται να καταθέσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσα που είπε το ποδόσφαιρο είναι σε αυτό η κορύφωση, νομίζω ότι εκεί έχουν ένα θέμα, έχουν ένα πρόβλημα στους αυτοματισμούς, τέλος πάντων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό νομίζω ότι ό,τι και να γίνει, ναι μεν, γιατί τώρα είναι και 48 ομάδες που ξεκινήσαν το Mundial, θα περάσουν στους 42, πιθανόν να περάσει κάποια ομάδα από αυτές στους 16, αλλά νομίζω ότι μέχρι εκεί.
0: Οπότε βλέπετε Ευρώπη ή εκτός Ευρώπης χώρα να τίνει περισσότερο προς την κατάκτηση. Η Αργεντινή έχει έτσι ένα θεωρητικά πιο βατό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μονοπάτι. Είναι ικανή να κάνει το για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την επιτυχία της κατάκτησης.
1: Κοίτα, θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα αυτό. Αντάξιο και ενδεχομένως και μεγαλύτερο από το 86 που πήρε με το Diego το Mundial. Γι' αυτό γιατί το λέω. Γιατί ο Diego είχε και 3-4 συμπαραστάτες πάρα πολύ δυνατούς την εποχή εκείνη. Εδώ μιλάμε για 10-1, δηλαδή παίζουν οι 10 σε αγωνιστική πειθαρχία, σε οργάνωση και όλοι να προσπαθούν, σε αντίθεση με την Πορτογαλία χθες, και όλοι να προσπαθούν να φτιάξουν τον Μέση. Τον άνθρωπο βέβαια που έχει το άγγιγμα του Θεού πιστεύω και αυτό είναι πλέον εμφανές σε όλους. Νομίζω ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει μια πολύ καλή αλληλοκάλυψη κοντά οι γραμμές, πολύ πολύ δυνατή στα μαρκαρίσματα και όταν παίρνουμε την μπάλα προσπαθούμε να βρούμε το μέση σε χώρους και σε θέσεις που να είναι κοντά στην περιοχή. Αν είναι μια ομάδα λοιπόν, αυτή είναι μια ομάδα που μπορεί να μπει τέλος πάντων μέσα στην τετράδα και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και για μένα και την Ισπανία. Η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία έχει πολυδιάστατη επίθεση και μπορεί ανά πάση στιγμή να σκοράρει, να βρεθεί σε μια μέρα ο καθένας από αυτούς τους 4 παίκτες μπροστά στην επίθεση και να κρίνουν το παιχνίδι. Ενώ αντίθετα η Αργεντινή ξέρει ότι αν εξεδετερωθεί ή αυτός που πασάρει ή η τροφοδοσία προς το Μέση ή ο ίδιος ο Μέση, είναι πάρα πολύ δύσκολο από εκεί και πέρα να σηκώσει το βάρος η Αργεντινή χωρίς πρωταγωνιστή το Μέση.
0: Να έρθουμε και στα δικά μας τα εγχώρια ποδοσφαιρικά δρόμενα. Ένα σχόλιο γενικά θα ήθελα για τη χρονιά που πέρασε στη Super League. Βρήκε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, τον Όφη Κυπελούχο. Σας εξέπληξε κάτι σε αυτά?
1: Εντάξει, είναι κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα και το είπα και στο ΕΦΑΡΤΙ, ένα συνέδριο προπονητικό στο Ηράκλειο. Χάρηκα πάρα πολύ τον Όφη. Και γιατί τον Όφη, πέρα από τη συμπάθεια που τρέφω και προς την ομάδα αυτή και γιατί τη δεκαετία του 80 όταν και εγώ ήμουν στη Μεγάλη Λάρισα τότε ήταν ο μεγάλος αντιπαλός μας, κάναμε φοβερά πράγματα και οι δύο ομάδες αυτές. Νομίζω ότι ξαναδίνει πάλι ένα έτσι, μια ελπίδα ρε παιδί μου, μια χαρά στην επαρχία ότι εν τέλει είμαστε ακόμα εδώ και την μπορεί με πολλή δουλειά, με πολύ κέφι με μια χημεία καλή παιχτών, μπορεί και η επαρχία να μπορέσει να μπει μέσα στην τετράδα, στην πεντάδα σφήνα και να διηγήσει κάτι περισσότερο από το να είναι μόνο στην πεντάδα ή να βγαίνει στην Ευρώπη. Μπορεί να διηγήσει κάτι περισσότερο. Αν θα μου πεις για το πρωτάθλημα, σίγουρα είναι 99% θα σου πω όχι. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό που είναι δηλαδή. Όμως είναι σίγουρο ότι μπορεί να δίνει ένασμα και κυρίως και στο κύπελο και στη διάκριση. Γιατί τόσο ο Θεός και η Λεβαδιά δείξανε πράγματα πάρα πολύ ωραία και σημαντικά στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά μένει σαν μια γλυκιά υπόθεση. Τώρα για την υπόθεση του πρωταθλήματος, θα έλεγα ότι εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ μια συγκυρία τρομερή, το Champions League του Ολυμπιακού, την κούραση και την προσήλωση προς το Champions League, και από την άλλη την αυτοκτονία του ΠΑΟ, γιατί μόνο το Φεβράριο δεν θα μπορούσες, δηλαδή θα ποντάρισες 100-0 υπέρ του ΠΑΟ και θα πάρει το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτοκτονικές τάσεις είχε. Και βέβαια μια συγκυρία τρομερή για τον ΠΑΟΚ, τόσο ο Γιακουμάκης όσο ο Κωνσταντέλιας μαζί με τον Ζίφκοβιτς, ήταν οι παίκτες που τραυματιστήκαν σχεδόν στο μήνα αυτόν, Φεβράριο-Μάρτιο, τον πιο κρίσιμο μήνα του ΠΑΟΚ. Και αυτό και δεν έχει να κάνει μόνο με το μήνα, είναι ότι σε βγάζει από το ρυθμό, σε βγάζει από την ψυχή, απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και αυτοκτόνησε για αυτοκτονικές τάσεις, αλλά και η συγκυρία που το επέτρεψαν αυτοί οι τρεις σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, που είναι αρχή και τέλος για τον ΠΑΟΚ, να μείνουν έξω από αυτό που να του δώσει τη δυνατότητα να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εγώ θέλω να γυρίσω πίσω και να σταθώ σε κάτι το οποίο είπατε αναφερόμενο σε αυτή την εντυπωσιακή ομάδα της Λάρισας, τότε που κι εσείς ήσασταν ένα από τα σημαντικά γρανάζια. Τότε δηλαδή που είχαμε τα ντέρμπι της Λάρισας με τον Όφη, για να φερθήκατε και στον Όφη, να είναι ντέρμπι για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και πλέον βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα είναι μια ουτοπία, είναι κάτι απογορευμένο για οποιασδήποτε ομάδες, πέραν των τεσσάρων των τριών της Αθήνας και του ΠΑΟΚ. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να έχει χάσει δηλαδή, έτσι, τη δυναμική της το πρωτάθλημα της περιφέρειας?
1: Όσοι έχουμε ζήσει αυτή τη διεύθυνση, ξέρουμε εύκολα ας πούμε, γιατί γίνεται αυτή η κατάσταση. Γιατί τώρα γίνανε εξάμεινα και ενός χρόνου συμβόλαια, ενώ τότε οι οχταετίες που υπογράψαμε εμείς τη Λάρισα και μην έχοντας ανάγκη ο πρώτος να πουλήσει παίκτη, κράτησε για 8-9 χρόνια την ίδια ομάδα. Φανταστείτε ότι το Βαλαόρες παράδειγμα ήταν 12 χρόνια. Εγώ όσο με βγούμενα το λιγότερο είχα 8 χρόνια, από το 81 μέχρι το 90. Τότε λοιπόν υπήρχε αυτή η Όφη τα ίδια, δηλαδή με τον Όφη ό,τι παίξαμε το 83-84, ξαναπαίξαμε το 88-89. Δηλαδή με πολύ μικρή απόκληση ένα-δύο ποδοσφαιριστές. Και εκεί δημιουργούσαμε λοιπόν συνοχή. Υπήρχε βέβαια και πολύ ταλέντο, αλλά νομίζω αυτό ήταν τότε που μπορούσαν οι ομάδες αυτές να στηρίξουν και έτσι στηρίχθηκε η Λάρισα την εποχή. Ούτε εγώ ήμουν καλύτερος από τον Σαβέρσκι, ούτε ο Ζιώγας ήταν καλύτερος από τον Θωμά το Μαύρο. Όμως η συνοχή, το ότι ήμασταν εκεί τόσα χρόνια μαζί, το ότι μάθαμε τον τρόπο που πρέπει να παίζουμε και βέβαια η αυτοπεποίθηση που αποκτήσαμε ήταν αυτή που μας έδωσε το μεγάλο πλεονέκτημα. Να σου θυμίσω μόνο ότι το τελευταίο παιχνίδι νομίζω είναι το 88, μια ήττα που είχαμε κάνει, την είχαμε κάνει στον Όφη. Ήταν 3-1 και ευτυχώς που έγινε το 3-1. Γιατί πανηγυρίσαμε τον γκολ που έβαλα στο 90, έγινε 3-1 και το 3-1 είχαμε κερδίσει και μέσα στο Αλκαζάρ. Οπότε αν ισοβαθμούσαμε στο πρωτάθλημα, γιατί αν δεις τη βαθμολογία εκεί την αγωνιστική που παίξαμε στην Κρήτη το 88, είχαμε 2 βαθμούς πάνω από τον Όφη, είναι από κάτω μας ο Όφη, με το που μας κερδίζει, μας πήγε στους 2 πόντους.
0: Ναι, τότε με διαφορετικό βαθμολογικό σύστημα.
1: Ήταν απίστευτο δηλαδή η κατάσταση. Και ο Ολυμπιακός παράδειγμα ήταν 5ος από το τέλος. Με τα θέματα του και τα προβλήματα. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν και ο Όφη και η Λάρισα, το ότι είχαν πραγματικά σπουδαία παιδιά, σπουδαία ομάδες και παράγοντες βέβαια που αγαπούσαν πάρα πολύ και φροντίζανε γι' αυτό.
0: Κώστα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση και την τιμή μας κάνατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Αυτά λοιπόν από τον Σάκη Τσιόλη, έναν από τους πλέον εμπειρούς προπονητές στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την μακρά πορεία και παρουσία του ως ποδοσφαιριστής στην ομάδα της Λάρισας, όπως ακούσατε, πρωταθλητής με την ομάδα της Λάρισας, κάτι το οποίο μακάρι να αποψεύθεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξανασυμβεί στη χώρα μας, ομάδα δηλαδή πέραν των τεσσάρων να κατακτά τον τίτλο του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα πάντως δεν πάβει να πρέπει να είναι ο βασικός στόχος, το πρωτάθλημα σαν διοργάνωση, όχι και καλά σαν τίτλος, για όλες τις ομάδες. Να ανοίξουμε μια παρένθεση με μπάσκετ, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις, επίσημες ανακοινώσεις για την νέα διοικούσα επιτροπή του μπάσκετ στον Εραστέχνη Οφή. Υπάρχει και γενική συνέλευση βέβαια του συλλόγου και περίπου σε μία εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν όλα τα τυπικά γραφειοκρατικά, κάποια νομικά θέματα, έτσι ώστε να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και την έναρξη της νέας εποχής, να το πούμε έτσι, στο τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ. Είναι πιθανό να έχουμε και ανακοίνωση προπονητή και παικτών, γιατί όλα αυτά δουλεύονται από τους διοικούντες, τους νέους διοικούντες του τμήματος μπάσκετ. Σας έχω πει για τον κύριο Ρούι Αλμπάνη, που είναι το φαβορί, ο επικρατέστερος για να λάβει την τεχνική ηγεσία. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Στα υπόλοιπα μπασκετικά, σε ό,τι έχει κάνει με το Πανελλήνιο, ο κύριος Γιαννακόπουλος ξεκίνησε την μέρα του με ένα βιντεάκι με βόμβες, μπαμ, μπουμ κτλ.

τον τάδε και τον τάδε, θα τα πούμε σε λίγο, δηλαδή το θα έρθουν στο γραφείο του για να κλείσουν. Και θα κλείσουμε με Μουντιάλ. Είχαμε την νίκη της καθυστερής της Ισπανίας, 1-0 επικράτηση της Πορτογαλίας, και τα ξημερώματα, τη Θεία Δίκη, όπως θέλει να το χαρακτηρίσει ο καθένας, τη νίκη του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κάτι με τους Αμερικάνους, ίσα ίσα που σαν ομάδα μου είχαν δείξει πολύ καλό δείγμα γραφής, αλλά αυτή η ομή παρέμβαση στο κομμάτι αυτών του περιβόητου της τιμωρίας του Μπάλογκαν ήταν μια κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κανέναν, και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο το οικειοποιήθηκε αυτό ο επικεφαλής της χώρας, ο πρόεδρος της, ο κύριος Τραμπ. Όπως και να έχει, το Βέλγιο είχε επιβλητική εμφάνιση, επικράτησε 4-1 και πλέον θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Ένας ευρωπαϊκός, δεν θα πούμε φίλος, μια ευρωπαϊκή μονομαχία, όπως και το Νορβηγία-Αγγλία. Καλό παιχνίδι και το ένα και το άλλο, που σημαίνει λοιπόν ότι δεδομένα θα έχουμε δύο ακόμη ευρωπαϊκές ομάδες στους ημιτελικούς. Θα δούμε αν θα είναι τρεις, αν η Γαλλία καταφέρει να επικρατήσει του Μαρόκο, και περιμένουμε απόψε να κλείσει ο χάρτης των προημιτελικών. Απόψε έχουμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο στις 7 και στις 11 το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία. Οι νικητές αυτών των ζευγαριών θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στις 12 του μήνα στον τέταρτο ημιτελικό, που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, οι τρεις άλλοι αγώνες. Λοιπόν, εδώ κάπου ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά, πρώτα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Σαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου κατά την προσαγωγή άντρα που συνελήφθη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ο κατηγορούμενος πέρατε να προκάλεσε ζημιές σε περίφραξη οικογένειας δύο ατόμων που κρατούνται για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Η πράξη καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ έξω από τα δικαστήρια επικράτησε ένταση με συγγενείς των κρατουμένων να αποδοκιμάζουν τον συλληφθέντα. Η αστυνομία επενεύει για να αποτρέψει επεισόδια και να αποκαταστήσει την τάξη. Αντιδράσεις από τον κλάδο της διασκέδασης του Ηράκλειο για τις υπαίθριες εκδηλώσεις και τα πάρτι σε δημόσιους χώρους. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Διασκέδασης, Μαρία Ντονακάκη, μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ζητώντας ίσους ελέγχους και ξεκάθαρο πλαίσιο στις άδειες, κάνοντας λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στις νόμιμες επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Μας έχουν απασχολήσει διαχρονικά, δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά που περιγράφεται με τα μαγαζιά κυρίως συμβαίνουν και συμβαίνουν κάθε μέρα σχεδόν. Και λυπάμαι γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ σε άλλη πόλη. Να βλέπεις ένα Ηράκλειο το οποίο έσωζε από ζωή όλα τα προηγούμενα χρόνια και ξαφνικά να είναι μια έρημη πόλη. Μια σκοτεινή πόλη χωρίς ένταση, χωρίς χρώμα, χωρίς, και όταν μιλάω ένταση δεν εννοώ την ένταση της μουσικής, ενώ την ένταση του κόσμου να βγαίνει από το σπίτι του, να έχει επιλογές, να μπορεί να διασκεδάσει, να μπορεί και πάντα βέβαια στα πλαίσια του νόμου, γιατί εννοείται ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρενοχλούμε ούτε τους πολίτες, αλλά και γενικότερα, ή κυρίως μάλλον όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δομές ή σε νοσοκομεία ή σε χώρες που φιλοξενούνται και αντιμετωπίζονται προβλήματα υγείας κτλ. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι αυτό που είπατε, δύο ταχύτητες, δύο σταθμά, δεν μπορεί να έχουμε καθημερινά να απολογούμαστε. Ακόμα και για ένα decibel παραπάνω μπορεί να το προκαλέσει και μια πλειοχλαγωγία, και να βλέπουμε σε διάφορα σημεία της πόλης μας, κοινόχρηστους χώρους κυρίως ή δημοτικούς χώρους αν θέλετε, και να βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα με κάτι πάρτι τα οποία ξεπερνάνε τα όρια, τις ώρες, να πηγαίνουν το πρωί. Εδώ κάναμε ολόκληρη μάχη. Εμείς από το σύλλογό μας μαζί με κάποιους ανθρώπους και κυρίως φορείς, να επιβάλλουμε ένα ωράριο στα κέντρα μαζικής εστίασης, τα οποία λειτουργούν μέχρι τις 4, το οποίο και φύγονται συμφέροντα και των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον ήχο και ανθρώπων που ασχολούνται με το... Γιατί δεν θέλαμε να ξενυχτάνε οι εργαζόμενοι μας μέχρι τα ξημερώματα και να ξαναδουλεύουν την άλλη μέρα, γιατί θυμάστε τι είχαμε αντιμετωπίσει ένα διάστημα με τροχεία, τα οποία ήταν παιδιά τα οποία δουλεύανε σε κάποια κέντρα κατά του κόσμου, τέλος πάντων, που μας είπαν.
2: Ναι, στα Χανιά με το περιστατικό και αυτό που χάθηκαν
1: και παιδιά. Όμως οι άνθρωποι όλοι ακούσαν αυτή τη δική μας προτροπή, τέλος πάντων, και το εφάρμοσαν στο έπακρο. 4 η ώρα δεν κυκλοφορεί το βράδυ τίποτα από εκεί και μετά, λέει, σε μαγαζιά κυρίως που δουλεύανε παιδιά μικρά και οι ίδιοι επιχειρηματίες.
0: Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στο Ηράκλειο, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά και η λεγόμενη ροζ κοκαίνη. Οι δύο άνδρες 39 και 40 ετών αντίστοιχα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται μετά την επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών και τη σύλληψή τους στην περιοχή της Καλλιθέας. Έντονο πρόβλημα στάθμευσης καταγγέλουν οι κάτοικοι της Ακαδημίας στο Ηράκλειο μετά τις αναπλάσεις της περιοχής. Η κυρία Ελένη Δασκαλάκη, ακροάτρια, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 αλλά και κάτοικος της περιοχής, ζήτησε λύση για τους μόνιμους κατοίκους, όπως χώρους στάθμευσης ή κάρτες κατοίκων, τονίζοντας πως οι θέσεις χάθηκαν, αλλά εναλλακτική δεν δόθηκε ποτέ. Πάμε να ακούσω όσα κατήγγειλε η κυρία Δασκαλάκη.
3: Είμαστε στη Ακαδημία και Γεωργιάδου, είναι η Κάσου, αλλά όλη η Γεωργιάδου, όλη η Ακαδημία, η Αεροφύλη, η Σταυράκη, όλοι οι δρόμοι με το να γίνουν τα πεζοδρόμια, τα οποία ήταν ωραία, έγινε πολύ ωραία δουλειά, αλλά αποκλείστηκε μια σειρά αυτοκινήτων από το κάθε δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο πρόβλημα παρκαρίσματος. Υπήρχε λοιπόν ένα μεγάλο οικόπεδο στη Γεωργιάδου προς το κομμένο Μπεντένι, το οποίο ήταν ένα αρκετά μεγάλο οικόπεδο και αναθαρίσαμε όλοι, πιστεύοντας ότι μπορεί να γίνει και μια λύση. Και όχι μόνο και μακροπρόθεσμα να γίνει και ένα υπόγειο, ξέρω εγώ, ή ένα του Δήμου να μπορούμε να πληρώνουμε εμείς κάτοικοι, όσοι θέλαν τέλος πάντων.
2: Ως δημοτικός χώρος στάθμευσης.
3: Δημοτικός χώρος, ούτως ή άλλως δημοτικός χώρος είναι και αυτό. Ναι. Τελικά εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που θα το κάνουμε αυτό. Τελικά γίνεται ένα παρκάκι. Mm. Ένα παρκάκι το οποίο όχι ότι δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Πάντα όπου υπάρχει λουλούδι και ότι υπάρχει. Είναι πάρα πολύ πράσινο, ωραίο. Αλλά έχουμε ήδη ένα μεγάλο χώρο μέσα κάτω στα τείχη. Πίσω από το κυματοθέατρο του Καζαντζάκη μέχρι την άλλη, μέχρι το κομμένο πεντένι. Υπάρχει ένας απέραντος χώρος που εκεί περνάνε πάρα πολύ ωραία τα παιδιά και οι γονείς και κάνουν και εκδηλώσεις. Εκείνο το κομμάτι ήταν τόσο απαραίτητο το να μπορούσαμε να βάλουμε μερικά αυτοκίνητα εκεί. Είναι αρκετά μεγάλο, ένα μεγάλο τρίγωνο.
2: Mm-hmm. Το οποίο όμως χάθηκε, λέτε
3: το
2: τώρα.
3: Το οποίο όμως συνεχίζουν, έχουν κάνει τη γύρω την περίφραξη, έχουν κάνει, δεν έχουν μπει μέσα να δω τι έχουν κάνει ακόμα.
0: Μείωση γραφειοκρατίας, ψηφιοποίηση υπηρεσιών και καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών θέτει ως προτεραιότητες ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κρήτης Μανώλης Καμπουράκης. Μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη, τόνισε πως ο πολίτης θέλει αποτέλεσμα και όχι διαδικασίες με στόχο μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κ. Καμπουράκης.
4: Οι υπηρεσίες των οικονομικών και τη διοίκηση είναι η καλιά της περιφέρειας Κρήτης. Καταρχήν εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω εξ αρχής τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναουτάκη, για την εμπιστοσύνη του, για όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, για όλη τη στήριξή του τα 2,5 χρόνια που έχουν περάσει σε όλα αυτά που προτείναμε και σε όλα αυτά που θέλαμε να περάσουμε γενικά σαν πρακτικές, σαν καλές πρακτικές. Και ευελπιστώ να ανταποκριθώ στην τιμητική αυτή θέση που μου έδωσε. Κοιτάξτε να δείτε, η ραχοκοκαλιά της περιφέρειας Κρήτης είναι υπηρεσίες οικονομικών και διοίκησης. Mm-hmm. Όλες οι διαδικασίες, η διαχείριση των οικονομικών, αλλά και η αποτύπωση των οικονομικών της περιφέρειας, mm-hmm. αφενός όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αποτυπώνονται μέσα από την υπηρεσία του οικονομικού. Η σωστή αποτύπωση μας επιτρέπει να κάνουμε σωστή λήψη αποφάσεων. Έτσι πλέον το έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις, ότι πλέον ο δημόσιος τομέας πρέπει να συμπεριφέρεται και να λειτουργεί στα πλαίσια που λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας, να είναι αποδοτικός, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει οι υπηρεσίες να είναι αποδοτικές και ο πολίτης, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, κύριε Ραψομανίκη, τόσο πολύ για τα οργανογράμματα, την εσωτερική οργάνωση, τη διαδικασία κτλ. Πρέπει να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, mm-hmm, όπως λέει και ο Περιφερειάρχης.
0: Αναστάτωσε σήμερα το πρωί στο ενετικό λιμάνι των Χανίων από φωτιά σε γνωστό κατάστημα εστίασης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βοηθητικό χώρο και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Αμπραμιανά Ιεράπετρας με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής να αποτρέπει μεγαλύτερες ζημιές. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά στο βουλισμένο αλόνι στο Μαλεβίζι, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Στο μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και σήμερα η Κρήτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, προβλέπεται σε περιοχές του νησιού, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Τη συνέχιση της προσπάθειας για μια Κρήτη πιο φιλική προς τη νέα γενιά έθεσε ως στόχο η νέα Αντιπεριφερειάρχης νέας γενιάς Θεοδώρα Κουτεντάκη. Μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των πολιτικών για τους νέους, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών ώστε οι νέοι να επιστρέφουν στον τόπο τους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα η κυρία Θεοδώρα Κουτεντάκη.
5: Ακόμη μεγαλύτερη τιμή θεωρώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης του και μάλιστα την αναβάθμιση στο ρόλο της αντιπεριφερειάρχη που έρχεται 2,5 χρόνια μετά, γιατί είναι διαφορετικό το να παίρνεις μια εντολή να αποδείξεις την αξία σου και είναι διαφορετικό να λαμβάνεις μια συνέχιση της εντολής και μάλιστα με αναβαθμισμένο ρόλο θεσμικά, γιατί αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά ότι επιβεβαίωσες την εμπιστοσύνη και ότι υπάρχει μια εντολή για πιο έντονη και πιο δυναμική και πιο αναβαθμισμένη και ουσιαστικά αρμοδιότητες και ρόλο μέσα στην περιφέρεια και για τη νέα γενιά συγκεκριμένα.
0: Σας δίνει ωστόσο αυτή η επιλογή, πέρα από την χαρά και την ανανέωση της εμπιστοσύνης όπως λέτε, και μία παραπάνω ευθύνη?
5: Εννοείται, αλλά αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Η θέση ευθύνης είναι ουσιαστικά είναι η άλλη όψη του νομίσματος του να έχεις μία θέση, γιατί η ευθύνη πρέπει να πηγαίνει μαζί και πρέπει η πολιτική, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, να είμαστε υπόλογοι στον κόσμο για αυτά που κάνουμε, γιατί μας έχει εκλέξει και υπάρχουν κάποιες προσδοκίες τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε και η ευθύνη πρέπει να είναι το καθημερινό μας ουσιαστικά διαβατήριο, να λέμε τι έκανα σήμερα, υπηρέτησα σωστά το ρόλο μου και να δίνουμε ένα λόγο σε αυτό.
0: Mm-hmm. Όταν αναλάβατε το χαρτοφυλάκιο πριν από 2,5 χρόνια, καλά θυμάμαι τώρα, είναι 2,5 χρόνια, πέρα από την, ας το πούμε, πείρα που έχετε αποκτήσει πλέον, αυτό που έχει αλλάξει και στη ζωή σας, ότι πλέον έχει έρθει η μητρότητα, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, σωστά.
0: Πόσο διαφορετικό το κάνει αυτό ή δεν επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα, που βλέπετε τη νέα γενιά, που βλέπετε το χαρτοφυλάκιο, που βλέπετε την νέα επιχειρηματικότητα?
5: Φυσικά και το να έρθει η μητρότητα στη ζωή μιας γυναίκας, η πατρότητα στη ζωή ενός άντρα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το βλέπουμε σαν γονεϊκότητα, αλλάζει άρδιν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ίδια του τη ζωή και τη θέση του μέσα στον κόσμο.
0: Έντονες αντιδράσεις από τους γιατρούς του Βενιζελίου προκαλεί ο σχεδιασμός μεταφοράς του παιδιατρικού ΤΕΠ σε υπόγειο χώρο των επιγόντων. Η Τριμελής Επιτροπή Ιατρών κάνει λόγο για σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, ανεπαρκείς χώρους και προβλήματα σε περίπτωση εκένωσης, ζητώντας άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και επαναξέταση της απόφασης. Συγκίνησε στην Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα για το θάνατο της Ελπίδας, της Κυλίτσας, διασώστρια της Τρίτης ΕΜΑΚ. Για σχεδόν 10 χρόνια συμμετείχε σε επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοωμένων, ενώ μετά την απόσυρσή της έζησε δίπλα στον υπαρχιπεροσβέστη Αντώνη Τζομπανάκη, που τη φρόντισε μέχρι το τέλος. Ο σχολάρχης πατήρ Βασίλειος Καλαϊτζίδης μίλησε στο Κρεταουάν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη για την ιστορική σχολή, τις υποτροφίες που καλύπτουν όλα τα έξοδα και την ευκαιρία των νέων να ζήσουν μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία στα Ιεροσόλυμα. Όπως τόνισε, η σχολή δεν αποτελεί μόνο ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ένα οικογενειακό περιβάλλον που δίνει στα παιδιά γνώσεις, εμπειρίες και επαφή με την ιστορία και την παράδοση του ελληνισμού. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Η σχολή είναι αναγνωρισμένη από το 1911. Είναι ένα γυμνάσιο και λύκειο εισάξιο και ισότιμο με τα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπου διδάσκονται ολιγομελή τμήματα όλα τα μαθήματα όπως ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η μόνη διαφορά είναι ότι επιπρόσθετα καλύπτουν έτσι και τον σκοπό της σχολής, βέβαια, και του πλαισίου που βρίσκεται, της κοινότητας της Πατριαρχικής εκεί, είναι το ότι κάνουν και βυζαντινή μουσική, κάνουν την αραβική γλώσσα, επειδή είναι και η γλώσσα του ποιμνίου που έχουμε εκεί πέρα, των ανθρώπων, των χριστιανών. Και βέβαια κάνουν και την ιστορία των Ιεροσολύμων, την οποία διδάσκονται από μένα τον ίδιο το σχολάρχη, ιδίως βέβαια στις πιο μεγάλες τάξεις, έτσι ώστε να γίνεται και πιο βιωματικό, να μαθαίνουν για την ιστορία την εκκλησιαστική, του Πατριαρχείου και των μοναστηριών, συνδυαζόμενα βέβαια και με την δυνατότητα που τους δίνεται να επισκεφθούν τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα εκεί, κάτω στους Αγίους Τόπους.
7: Από το 1911 Και μιλάμε πλέον για ένα αιώνα και πλέον αδιάλειπτης λειτουργίας.
6: Αδιάλειπτης λειτουργίας. Κτηριακά έχει αλλάξει μόνο τις εγκαταστάσεις που στη σχολή που βρισκόμαστε τώρα είναι από το 1970. Βέβαια έχουν γίνει πολλές ανακαινήσεις κατά διαστήματα και βελτιώσεις για την ευρυθμότερη λειτουργία της σχολής. Φιλοξένησε αρκετές εμπνευσμένες μορφές, προσωπικότητες όπως ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος, ο οποίος μαρτύρησε το 1979 στο προσκύνημα στο οποίο κλήθηκε τότε να διακονήσει, αλλά και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, όπως μάλιστα βέβαια και ο ίδιος ο Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος.
0: Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή των Ετερσανών, ακροτηρίου στα Χανιά, που ιδιώτη κατά τη διάρκεια υποβρύχιας δραστηριότητας. Πρόκειται πιθανότατα για παλιό βλήμα 30 χιλιοστών, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή διαχείρισή του. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μία από τις πιο κρίσιμες διαδικασίες για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, την εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις το 2027 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Την ανάγκη αλλαγής στον τρόπο αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων υπογράμμισε ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Όπως ανέφερε, η κλιματική κρίση αυξάνει τους κινδύνους και η χώρα πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη και την καλύτερη προστασία υποδομών και πολιτών. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο κύριος Αριγιάννης.
8: Τοπικά βεβαίως υπάρχει επιβάρυνση τόσο στον αέρα όσο και στις επιφάνειες, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλά αυτά τα σωματεία έχουν καριζάνει πια και άρα χρειάζεται προσοχή από τον κόσμο που θα πρέπει να πλύνει τις αυλές του, τις βεράδες τα λοιπά, έτσι ώστε να γίνει αυτό με ασφάλεια και να μην εκτεθεί στα...
2: Αυτό πρέπει να το κάνουμε δηλαδή, το προτρέπετε και εδώ στην Κρήτη, ακόμα και αν ήρθε αποδυναμωμένο αυτό το νέφος.
8: Δεν νομίζω ότι στην Κρήτη υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά καλό θα είναι στο πλήσιμο, είναι πολύ απλή η συμβουλή, γι' αυτό λέω είναι εύκολο, να μην το κάνουμε με ψεκασμό, δηλαδή να μην βάλουμε ένα πιεστικό να ξεπλύνουμε μια αυλή για παράδειγμα,
2: αλλά...
8: να δούμε σωματεία στάχτης, να το κάνουμε με ένα σωλήνα νερό με ήπια ροή, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν σταγονίδια, τα οποία σταγονίδια μπορούν όπως καταλαβαίνετε να επανεωρήσουν τα σωματίδια της εθάλης στον αέρα που αναπνέουμε, αυτό το κάνει. Άρα όσο πιο ήπια είναι το κλείσιμο, τόσο πιο καλό είναι από άποψη ασφάλειας και εκμηδενισμού της έκτασης.
0: Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο για αμυντικές δαπάνες των χωρών μελών, με τον Πρωθυπουργό να αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα παρακολουθεί παράλληλα τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Interview, καταγράφοντας 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ κατέβαλε ο ΕΛΓΑ σε παραγωγούς για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό βασίλειο το 2025. Με τη νέα πληρωμή ολοκληρώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους οι οφειλόμενες αποζημιώσεις της περασμένης χρονιάς. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την γεωργική έκθεση Μεσαράς. Η διοργάνωση ανοίγει τις πύλες της μεθαύριο 5η 9 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου και θα διαρκέσει ως και τις 12 Ιουλίου φιλοξενώντας εκθέτες, παραγωγούς και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα με έμφαση στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Συνεχίζεται η δυναμική παρουσία της κρουαζιέρας στα Χανιά. Σήμερα το πρωί κατέπλεψε στο λιμάνι της Σούδας το υπερσύγχρονο κρουαζιερόπλοιο Sun Princess με 4.800 επιβάτες, ενώ αναμένεται να αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο οικολογικά πλοία του κόσμου, καθώς κινείται με LNG. Τέλος, το χειρόγραφο μπλοκάκι κλήσεων βάζει σταδιακά η τροχέα. Οι παραβάσεις θα βεβαιώνονται πλέον ψηφιακά μέσω τάμπλετς με άμεση καταχώρηση, ηλεκτρονική αποστολή της κλήσης και δυνατότητα ψηφιακής υποβολής ενστάσεων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοκοΐδη, το νέο σύστημα θα κάνει τους ελέγχους ταχύτερους, πιο διαφανείς και πιο αποτελεσματικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Για την φύλαξη της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί και στελέχοι ασφαλείας, καθώς η τουρκική πρωτεύουσα φιλοξενεί ηγέτες και αντιπροσωπείες από τα κράτη-μέλη της συμμαχίας. Έκρηξη σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα της συνάντησης Μακρόν-Αλ-Σαρά. Οι μηχανισμοί φέρεται να είχαν τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και σε οχήματα κοντά σε ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του στη Συρία. Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα που φερόταν ως ύποπτη για την δολοφονία Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Η σωρός της βρέθηκε θαμένη στην περιοχή του Κιέβου με τραύματα από πυροβολισμό. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν συλληφθεί 2 άτομα για την υπόθεση, μεταξύ τους ένας ενεργή αξιωματικός των Ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, ξεκίνημα με αισιοδοξία και όρεξη και πολλή δουλειά στον Όφη. Θέλουμε να διακριθούμε και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο, τόνισε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους παίκτες του τόνισε πως η περσινή χρονιά ανήκει στο παρελθόν και η νέα θα έχει περισσότερες απαιτήσεις. Πριν την πρώτη προπόνηση, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηλίας Προυσανίδης παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές τον νέο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος απευθυνόμενος προς αυτούς επεσήμανε «Μας περιμένει μια απαιτητική χρονιά με πρώτο στόχο την κατάκτηση του Super Cup στις 12 Δεκέμβρη». Για το Μοντιάλ που είναι σε εξέλιξη αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο Σάκης Τσιόλης. Ο έμπειρος προπονητής τόνισε πως διεξάγεται ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά στο οποίο δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Χάρηκα πολύ με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, τόνισε αναφερόμενος στις εγχώριες διοργανώσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις ανάμεσα στον Ερασιτέχνη Όφη και τη νέα Διοικούσα Επιτροπή Μπάσκετ του Συλλόγου. Οι δύο πλευρές είναι στην τελική ευθεία για να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες στη μεταξύ τους συνεργασία, με τα μέλη της νέας Διοικούσας να έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές τους για τη στελέχωση της ομάδας. Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά τις νίκες του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με 4-1 αλλά και της Ισπανίας επί της Πορτογαλίας με 1-0. Απόψε στις 7 θα αναμετρηθούν η Αργεντινή με την Αίγυπτο, ενώ στις 11 θα παίξουν Ελβετία-Κολομβία. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 22 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
9: Κρέτα One 102,3. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι.

0: Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

βιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου κατά την άφεξη του άνδρου.

0: Που συνελήφθη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας στην περίφραξη της οικογένειας των προφυλακισμένων στην υπόθεση Δασκαλάκη. Προκλήθηκαν αντιδράσεις από συγγενείς των κρατουμένων με την αστυνομία να επεμβαίνει. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα με επίκεντρο τον πολίτη, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Μανώλης Καμπουράκης μετά την αναβάθμισή του ως αντιπεριφερειάρχης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κρήτης. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε και η Θεοδόρα Κουτεντάκη μετά την αναβάθμισή της ως αντιπεριφερειάρχης νέας γενιάς, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη πρέπει να είναι το καθημερινό μας διαβατήριο. Ίδιους κανόνες για όλους ζητάει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη για τις υπαίθριες εκδηλώσεις. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 έκανε λόγο για άνηση αντιμετώπιση των νόμιμων επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη από τη Σίμη Βιάννου, με τις αρχές να συνεχίζουν τις αναζητήσεις. Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή των Τερσανών Ακροτηρίου στα Χανιά, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Με επίκεντρο τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν ξεκίνησε σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τη συμμαχία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

στο ταξίδι αντέχεις, αν μπορείς, μη με ρωτάς. Ό,τι ψάχνεις στα μάτια μου θα δεις.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου κατά την άφιξη του άνδρα που συνελήφθη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας στην περίφραξη της οικογένειας των προφυλακισμένων στην υπόθεση Δασκαλάκη. Προκλήθηκαν αντιδράσεις από συγγενείς των κρατουμένων με την αστυνομία να επεμβαίνει. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα, με επίκεντρο τον πολίτη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Μανώλης Καμπουράκης μετά την αναβάθμισή του ως Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε και η Θεοδόρα Κουτεντάκη μετά την αναβάθμισή της ως Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη πρέπει να είναι το καθημερινό μας διαβατήριο. Ίδιους κανόνες για όλους ζητάει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου Μαρία Αντωνακάκη για τις υπαίθριες εκδηλώσεις. Μιλώντας στο Creta One 102,3, έκανε λόγο για άνηση αντιμετώπιση των νόμιμων επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης. Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για την 74χρονη Μαριάνθη από τη Σίμη Βιάννου, με τις αρχές να συνεχίζουν τις αναζητήσεις. Πυρομαχικό υλικό εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή των Τερσανών Ακροτηρίου στα Χανιά, προκαλώντας την κινητοποίηση των

0: αρχών. Με επίκεντρο τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν ξεκίνησε σήμερα στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τη συμμαχία και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματικά.

Εξαιρετική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

αυτές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Αυτές που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.